Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 8 ακριβώς. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου, μάγκος των πλήκτρων, ο υπέροχος Δάνος Μπούπας. Και στις μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμετή. Είμαι ψόφια, πάρα πολύ κουρασμένη, διότι χθες είχα πάει επισκεπτήριο. Είχε έξοδο το κοριτσάκι μου. Ωραία, θαυμάσια ήταν εκεί. Πολύ όμορφα περάσαμε. Και τα κοριτσάκια τα υπόλοιπα, μια χαρούλα ήταν. Μπράβο, το έχουν, το λέει η ψυχούλα του, παιδί μου. Είμαστε εδώ και θα κάνουμε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Έχουν αποφασίσει και μπράβο τους. Νομίζω θα βάλουν τα γυαλιά σε πάρα πολλά αγοράκια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με εσάς. Σας έχουμε αναθρεμένους έτσι κάπως που δεν μπορείτε χωρίς τη μανούλα, δεν ξέρω τι σας συμβαίνει, πάντως τα κορίτσια θεάρες. Να πω και για τη Λαμία, πάρα πολύ όμορφη πόλη, την κυκλοφορήσαμε αρκετά, είναι πολύ κοντά σχετικά όλα όσα θες να κάνεις, έχει ωραίους πεζοδρόμους, ωραία μαγαζιά, έχει όμως αρκετά αδέσποτα σκυλάκια. Δεν ξέρω τι κάνει εκεί ο δήμαρχος. Πεντακάθαρη. Δεν μπορώ να σας κρύψω ότι συνειρμικά έκανα τη σύγκριση με τα στενά και τις γειτονιές στο Εγάλαιο που μένω. Καμία σχέση. Ήταν παντού καθαρά. Δεν έβλεπε σκουπίδι κάτω. Έχει πάρα πολλές πλατείες, αυτά τις κυκλικές πλατείες που διευκολύνουν πάρα πολύ την κυκλοφορία των οχημάτων, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις με τα φανάρια να περιμένεις πότε το πράσινο, πότε το κόκκινο. Αλλά αν και δεν μας είπε και πολλά πράγματα η κόρη μου, η οποία κάνει τη θητεία της στη Λαμία, αυτό που μας είπε είναι ότι έχει εξαιρετικές υποδομές στο στρατόπεδο. Εξαιρετικές. Δηλαδή τα κορίτσια νιώθουν σαν στο σπίτι τους ένα πράγμα. Τα αγοράκια είναι κουκουρούκου, άστο τώρα, μην την ψάχνεις. Αφού εσείς θέλετε 100 χρόνια να γίνετε όριμοι, άλλα 100 να εμπεδώσετε την οριμότητά σας. Δεν συναντιόμαστε πουθενά εν ολίγης. Αλλά είσαστε καλοί χαρακτήρες γενικά. Θέλω να είμαι δίκαιη. Είσαστε πολύ καλοί χαρακτήρες. Ήταν όμορφα, δεν μπορώ να πω, αλλά πολύ κούραση. Γιατί σκέψω ότι ήμουν από το πρωί τις 4 ξύπνια, γύρισα στο σπίτι, έφυγαν και μεγάλο το ταξίδι 3 ώρες και παιδί μου, 40 ευρώ διόδια πήγαινε, έλα. Τι τραγωδία είναι αυτή. Νομίζω ότι ούτε στην Πανανία δεν συμβαίνει. 40 ευρώ διόδια πήγαινε, έλα. Δεν υπάρχει αυτό. Πουθενά. Ξέρω, θα το κάνω θέμα. Την επόμενη Κυριακή ενδεχομένως θα φιλοξενήσουμε εδώ τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, και θα του θέσουμε πάρα πολλά ζητήματα οικονομικά, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα. Ξέρεις, περνάει χαμηλά στα ραντάρ, γιατί δεν το χρησιμοποιείς καθημερινά, αλλά εντάξει. Μου κάτσε πολύ βάρη το, δηλαδή δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Θα μου πεις πρώτη φορά είναι, όχι. Κάθε φορά που βγαίνω από το λεκανοπέδιο διαπιστώνω το ίδιο πράγμα. Ότι είναι εξωφρενικά υψηλά τα διόδια και πάρα πολλά. Εντάξει, λίγο κάπου έλεος. Ωραία η δρομή, άνετο ταξιδί, αλλά πολύ ακριβό. Πολύ ακριβό. Θα σκεφτούμε στην επόμενη έξοδο της Θεονής να πάω με το ελικόπτερο. Πιο φτηνά θα μου έρθει, είμαι σίγουρη. Πάμε λοιπόν στα του καιρού. Σήμερα είναι Κυριακή 7 Ιουνίου. Καλά δεν το λέω, Ιουνίου. Φτιάζομαι για την καλοκαιρινή άδεια, όπως κατάλαβες, του Σωτηρίου έτους 2026, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώς στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Εκεί ενδεχομένως να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί μπορούμε να δούμε και σποραδικές καταιγίδες. Δεν πειράζει, αυτά δεν είναι άσχημα φαινόμενα, γιατί όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, στον καύσωνα, επειδή ακριβώς είχαμε πάρα πολλές βροχές το προηγούμενο διάστημα, ρώτησα εγώ κάτι δοσολόγους και κάτι πυροσβέστες για να ξέρω τι γίνεται. Γιατί ξέρεις, βλέπεις τη βροχή και φαντάζεσαι ότι θα είναι μια πολύ καλή συνθήκη για το καλοκαίρι. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μου λένε οι δοσολόγοι, γιατί όταν βρέχει και αρχίζει ο τόπος και ανθίζει, αυτό μετά όταν μπαίνουμε πια σε πολύ θερμές θερμοκρασίες ξεραίνονται όλα αυτά, άρα είναι καύσιμη ύλη. Βέβαια, από τη μία στεναχωριέμαι που έπρεπε να φτάσει 2026 για να συνειδητοποιήσουμε ότι οφείλουμε και εμείς ως ενεργοί πολίτες και σκεπτόμενοι πολίτες να καθαρίσουμε τα οικοπαιδά μας. Από την άλλη, έχουμε αφήσει μια πολύ καλή παρακαταθήκη, γιατί αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολένα και περισσότεροι μπαίνουμε στη διαδικασία να το κάνουμε και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Δεν μπορώ να χωνέψω αυτό τον τύπο εκεί στο Άλσος,
τις προηγούμενες μέρες στο Μελισσοκόμο που μπήκε η φωτιά και λάκησε. Χρυσέ μου, πάρε ένα τηλέφωνο την πυροσβεστική και κάτσε εκεί και περίμενε. Παρά φεύγεις, δεν θα σε βρούνε, δεν ξέρουνε. Τέλος πάντων, τι να πω, λοβοτομή. Είχα μείνει στα του καιρού, περιμένουμε σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά θα αγγίξουν τα 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά επιρροτικά τους 35. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλό καιρό, δηλαδή πάμε να κάνουμε και μπάνιο. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων, Αγίας Ζηναίδος Θαυματουργού, Αγίου Παναγή Εκχεφαλινίας, Οσία Σεβαστιανή Θαυματουργού. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, να είστε ευτυχισμένοι. Είπαμε την υγειά μας να έχουμε και ανθρώπους που αγαπάμε για να μοιράζουμε την ευτυχία μας, τα προβλήματά μας. Γιατί όταν κοινοποιείς τα προβλήματά σου, έτσι τα άλλα γίνονται πιο ελαφριά μετά. Θα μου πεις, τι λες, άμα έχεις ένα πρόβλημα και το πεις. Κι όμως η συζήτηση, η διεξοδική συζήτηση με ανθρώπους που αγαπάς και εμπιστεύεσαι λειτουργούν επουλωτικά. Βγαίνεις λίγο από το πρόβλημα, το βλέπεις από μία απόσταση και είναι μια χαρά και ωραία. Το λύνεις, θέλω να πω. Μια χαρά και ωραία δεν είναι όταν έχεις ένα πρόβλημα, ποτέ δεν καλό, αλλά το σημαντικό είναι να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματά μας. Πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας βουτιά στην ιστορία και επιστρέφω.

1099 ξεκινάει η πολιαρχία της Ιερουσαλήμ κατά την πρώτη σταυροφορία, μία από τις πιο αιματηρές και καθοριστικές φάσεις της μεσαιωνικής σύγκρουσης ανάμεσα στην χριστιανοσύνη και το Ισλάμ. Η μάχη για την ιερή πόλη διαρκεί εβδομάδες και θα καταλήξει σε σφαγές που θα σημαδέψουν ανεξίτηλα την ιστορική μνήμη. 1494 η Ισπανία και η Πορτογαλία υπογράφουν την συνθήκη της Τροδεσίγιας με την οποία επιχειρούν να μοιράσουν μεταξύ τους τον νέο κόσμο. Η συμφωνία με την έγκριση της παπικής εξουσίας χαράσει μια νοητή γραμμή στον Ατλαντικό που επηρεάζει καθοριστικά την αποικιοκρατική ιστορία της Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας. 1692 ισχυρός σεισμός καταστρέφει το Port Royal της Τζαμάικα, μία από τις πλουσιότερες πόλεις της Καραϊβικής. Μεγάλο μέρος της πόλης βυθίζεται στη θάλασσα μέσα σε λίγα λεπτά με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. 1753 ιδρύεται το Βρετανικό Μουσείο, το αρχαιότερο δημόσιο μουσείο στον κόσμο. 1821 η μάχη στο Δραγατσάνι λίγη με ήττα του Ιερού Λόχου από τις υπέρτερες δυνάμεις των Οθωμανών. Η αποτυχία αυτή σηματοδοτεί και την προσωπική πτώση του Αλέξανδρου Εψιλάντη, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα θα συλληφθεί και θα φυλακιστεί στην Αυστρία. Το 1905 το Κοινοβούλιο της Νορβηγίας αποφασίζει τη διάλυση της Ένωσης με τη Σουηδία, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική σχέση που κρατούσε από το 1814. 1907 απαγχωνίζεται από κομιτατζίδες ο καπετανάγρας κατά κόσμων Σαράντος Αγαπινός, ένας από τους πιο θρυλικούς μακεδονομάχους του αγώνα για τη Μακεδονία. Η θυσία του τον καθιερώνει ως σύμβολο ανδρείας και πατριωτισμού. 1929 επικυρώνεται η συνθήκη του Λατερνού, με την οποία ιδρύεται επίσημα το κράτος της πόλης του Βατικανού. Η συμφωνία κλείνει μια μακρά σύγκρουση για το καθεστώς του παπισμού. 1942 λήγει με αμερικανική νίκη η μάχη του Midway, καθοριστική σύγκρουση στον Ειρηνικό κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανατρέπουν την κυριαρχία της Ιαπωνίας στη θάλασσα. 1965 η Sony παρουσιάζει το πρώτο βίντεο οικιακής χρήσης, το γνωστό VHS, το μοντέλο CV 2000. Πρώτη τιμή 995.

1995 ξεκινάει η δίκη των σατανιστών της Παλίνης, μία από τις πιο σοκαριστικές ποινικές υποθέσεις στην Ελλάδα. Οι Κατσούλας, Δημητροκάλης και Μαργέτη κατηγορούνται για διπλή ανθρωποκτονία με τελετουργικά στοιχεία, σατανιστικές πρακτικές και σεξουαλική κακοποίηση. 2003 η Εθνική Ελλάδα νικά 1-0 την Ισπανία εκτός έδρας σε κρίσιμο προκριματικό αγώνα για το Euro 2004, ανοίγοντας το δρόμο για τον ανεπανάληπτο θρίαμβο στην Πορτογαλία. 2006 ο Αμπού Μουσάμπ Αλ-Ζαρκάουι, ιδρυτής της Αλ-Κάιντα στο Ιράκ, το είπα έτσι για να είναι σωστό γιατί είναι πολλά τα ονόματα που συσχετίζονται, σκοτώνεται σε αμερικανική επιδρομή. Η δράση του έχει συνδεθεί με την άνοδο του τζιχαντιστικού κινήματος που αργότερα θα τροφοδοτούσε το Ισλαμικό κράτος. Και το 2017 διπλή τρομοκρατική επίθεση συγκλονίζει Τεχεράνη με στόχους στο κοινοβούλιο και το μαυσολείο του Χμενεΐ. Την ευθύνη αναλαμβάνει το Ισλαμικό κράτος με 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ωραίο πράγμα αυτό, η βουτιά στην ιστορία. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μας βοηθά συνειρμικά. Ξέρεις, ακούμε ένα γεγονός, ακόμα και αν δεν το έχουμε ζήσει, σίγουρα στα χρόνια που έχουν ακολουθήσει κάτι έχει συμβεί που συσχετίζεται με αυτό το γεγονός και μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε, να ακολουθήσεις και να παρακολουθήσεις την εξέλιξη των γεγονότων. Πολλά από αυτά τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μας συνήθως ως φάρσα. Τώρα εμείς κανονικά σήμερα θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα το κάνουμε αυτό λίγο αργότερα και γύρω στις 9 που θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Ράπτη. Θα μιλήσουμε για ένα καταπληκτικό βιβλίο που έχει γράψει. Δεν πρόλαβα το διαβάσω όλο βέβαια, παρότι το παρέλαβα την προηγούμενη εβδομάδα, όμως έχω μελετήσει ένα μεγάλο μέρος αυτού και έχω πολλές απορίες και για την οικονομία και για την πολιτική σκέψη και για τα κόμματα, γιατί είμαστε και σε μια τέτοια διαδικασία. Η αλήθεια είναι, βλέπουμε αναταραχές παντού, γιατί όπως λέγαμε και χθες, στην πραγματικότητα τα κόμματα φαίνεται σαν να λειτουργούν σε μια αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινείται η κοινωνία. Ασχολούνται με τα εσωτερικά τους, με τις μετακινήσεις τους, με τα οφίτσια, εάν και εφόσον αυτά θα προκύψουν. Πράγματα και ζητήματα που διόλου ακουμπούν την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι πάρα πολύ σκληρή. Και εν όψη των διακοπών, το έλεγα και χθες, για μένα είναι αδιανόητο να μην μπορεί μια οικογένεια να κάνει διακοπές τουλάχιστον μια εβδομάδα. Δεν λέμε τώρα να πας να γυρίσεις τον κόσμο, αλίμονο. Αλλά το να μπορείς να φύγεις μια εβδομάδα, να ξεκουραστείς κι εσύ και να απολαύσεις την οικογένειά σου, να απολαύσεις τα παιδιά σου, να γίνει αυτός ο συσχετισμός που δυστυχώς χάνεται στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα και στο τρέξιμο, είναι επιβεβλημένο. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει μια τέτοια δυσκολία το ελληνικό κράτος να το κατανοήσει. Υπάρχουν χώρες της κεντρικής Ευρώπης, μπορεί θα μου πεις, να έχουν άλλη εφετερία. Okay, το καταλαβαίνω, δηλαδή εκεί που οι άνθρωποι σου κινδυνεύουν με καταθλίψεις γιατί ο καιρός δεν βοηθά, γιατί από τις 6 ώρα είναι όλα κλειστά, αλλά εν πάση περιπτώσει το βλέπουν και το αντιμετωπίζουν και διάβαζα ότι ακόμα προβλέπονται και διακοπές ενός μήνα και δύο μηνών για να φύγει ο εργαζόμενος με τους ανθρώπους του, με την οικογένειά του, να πάει να αλλάξει περιβάλλον, να πάει σε ένα κάτι πιο φωτεινό, ηλιόλουστο, να ζεσταθεί το μέσα του, να ζεσταθεί το έξω του. Εκεί υπάρχει πρόνοια, το καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι κοινωνική πρόνοια. Και εδώ στην Ελλάδα που ευτυχώς τα έχουμε όλα στα πόδια μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε. Γιατί αν θέλεις, ας πούμε, να πας σε μια παραλία του λεκανοπεδίου, εγώ σου λέω, και θέλεις 20 ευρώ για την είσοδο, 10 ευρώ, βάζω τώρα τις πιο χαμηλές τιμές που μπορεί να υπάρξουν, έτσι, μπορεί να είναι και φανταστικές αυτές οι τιμές, αλλά ας το βάλουμε και σε αυτό το σενάριο. 20 ευρώ είσοδος, 10 ευρώ εξαπλώστρα. Και αν αυτό έχει, που θα έχει σίγουρα ένα μεγαλύτερο κόστος αν έχεις και οικογένεια, άμα θέλεις 100 ευρώ για να πας να κάτσεις στην παραλία να κάνεις ένα μπάνιο, εντάξει, είναι λίγο, πρέπει να το ξαναδούμε. Δεν επιτρέπεται με αυτούς τους μισθούς. Δυστυχώς δεν επιτρέπεται, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα δεν επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις. Όμως, επειδή ξαναλέω, μπαίνουμε πολύ ζεστά στην καλοκαιρινή περίοδο, πρέπει να υπάρξει και μια μέρημνα. Τι λες και εσύ, Θανόπουπα, θα πας διακοπές φέτος? Θα πας, εντάξει, εσύ είσαι μικρό παιδί, δεν έχεις ανάγκη. Δεν έχεις ενίκεια, δεν έχεις ρεύματα, δεν έχεις

0: τη βενζίνη σου έχεις, το αυτοκινητάκι σου, το, την ομορφιά σου που είναι το κορίτσι σου εννοώ. Δύο άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, δουλεύετε και οι δύο, μια χαρά διακοπές θα κάνετε. Οι υπόλοιποι όμως, οι οικογενειάρχες θα κάνουνε. Όταν δηλαδή, εγώ σκέφτομαι, κόρη μου παρουσιάστηκε 4 του μήνα. 100 ευρώ. Να την πάμε. Αλλά 100 χτες 200. Έχει άλλες δύο εξόδους μέχρι να ορκιστεί πώς την ορκομοσία, έτσι κι αλλιώς θα πάμε για να την πάρουμε. Δεν θα μπορέσουμε μάλλον να πάμε στις επόμενες δύο εξόδους. Δεν γίνεται. Δύσκολο. Μπορείς πρέπει να το ξανασκεφτούν, ναι. Αντί για έξοδο να τους το δίνουν με διανυκτέρευση και να παίρνουν το κτέλ και να έρχονται στα σπίτια τους, στο κορίτσι. Καλή τι πειράζει, γιατί εμείς πήγαμε για μία μέρα. Κάναμε 5 ώρες διαδρομή, 5,5 ώρες, πάρα πολλές ώρες. Κουράστηκα υπερβολικά. Παρότι σου λέω, η διαδρομή είναι εξαιρετική. Σκεφτόμουν. Έβλεπα όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στη Λαμία. Και λέω, τι ωραία θα ήταν αν υπήρχε ένα φωτεινό μυαλό εκεί στην περιφέρεια. Και έλεγε, παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ θέλω τον Κηφισό να τον κάνω κάπως αλλιώς. Θέλω να έχω μία λωρίδα, αφού δεν αποφασίζουν, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω τη δυσκολία, επειδή το έχουμε συζητήσει και είχα λάβει πάρα πολλά μηνύματα εκείνη τη μέρα από επαγγελματίες οδηγούς. Γιατί θεωρώ ότι κανονικά τα φορτηγά θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένο ωράριο που θα κινούνται πάνω στο Κηφισό. Όμως είχα πάρει τόσο πολλά μηνύματα. Του περίμενα ότι είσαστε τόσοι πολλοί στην ακρόαση και χαίρομαι. Αφού λοιπόν δεν μπορείς να πεις ότι θα κυκλοφορήσω από τις 5 το πρωί μέχρι τις 7, εγώ λοιπόν θα έλεγα το εξής. Θα έφτιαχνα μία λωρίδα μόνο για τα φορτηγά. Στο ενδιάμεσο των λωρίδων θα έβαζα έτσι πρασινάδα. Να σου φτιάχνει και τη διάθεση. Παιδί μου, άμα μποτιλιάρεις εκεί στον καύσωνα, είναι αλλιώς να έχεις τα δεντράκια να σου κάνουν σκιά και είναι αλλιώς να σε καίει ο ήλιος. Δηλαδή και air condition να έχεις, όταν σε βαράει ο ήλιος ντάλα και είσαι μποτιλιαρισμένος, γίνει ένα τροχαίο και εκεί που θες μία ώρα να φτάσεις θέλεις δύο, τουλάχιστον φτιάξε λίγο την κατάσταση, να είναι και ο οδηγός να παίρνει μια ανάσα, να λέει εντάξει βλέπω κάτι ωραίο, είμαι στη σκιά, βλέπω τη φύση, λέμε. Γιατί είναι πολύ ξεκούραστο, διαπιστώνω, δηλαδή όταν κάνεις αυτή τη διαδρομή, εμείς ήμασταν 2,5 ώρες και κάτι στο αυτοκίνητο. Αλλά όταν κάνεις αυτή τη διαδρομή, με αυτή την ομορφιά, με το πράσινο, με τα βουνά, εντάξει, βουνό δεν μπορούμε να έχουμε γιατί είναι καραφλό το δικό μας αυτό που βλέπεις από τον Κηφισό, αλλά την πρασινάδα του μπορεί να την έχει. Είναι πιο ξεκούραστο για το μάτι. Δεν συνδέσεις να αποσυντονίζεσαι, δεν ασχολείσαι με το κινητό σου που το κάνουν πάρα πολύ στο λεκανοπέδιο. Ήταν ωραία, μ' άρεσε στη Λαμία, πρέπει να σου πω. Το μόνο που με στεναχώρησε είναι ότι είδα πάρα πολλά δέσποτα σκυλάκια. Ήρεμα, ομορφούτσικα, μεγαλούτσικα, αλλά πολλά. Πάρα πολλά χρυσό μου. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω. Να πριν φύγω όμως να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και στο oner@alpharadio989.gr.
1: Alpharadio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα σας απαντήσω σε πολύ λίγο στα πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει για το στρατό και για την κόρη μου και πώς το έχει δει. Να παραμείνω όμως για λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώσουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr / Fiber. Δείτε το, δοκιμάστε το, και εγώ τώρα σε αυτή τη διαδικασία είμαι. Μου λέει ο Γιώργος, αφού τον καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου, θα ήταν καλό, λέει, τα κορίτσια να κάνουν θητεία στις πόλεις και τα αγόρια να πιάνουν τα σύνορα λόγω και της υπογεννητικότητας. Ναι, τώρα αυτό, ξέρεις, δεν ξέρω αν είναι και πολύ δίκαιο. Θεωρητικά μιλώντας πάντα, μια σημασία που έχει αυτή η για πρώτη φορά προσπάθεια της εθελοντικής θητείας και των κοριτσιών είναι να σπάσει ένα ακόμα στεγανό για τα θέματα ισότητας και ποιος μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει. Η Όλγα μου λέει καλημέρα, τι κάνει η κόρη σου, πώς την είδες, πώς της φαίνεται ο στρατός. Κοίτα, θα σου πω, την πρώτη μέρα ζορίστηκε, φαντάζομαι ζορίστηκαν όλα τα κορίτσια την πρώτη μέρα, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, είχαν πάρα πολύ τρέξιμο, έπρεπε να μπουν σε συγκεκριμένες διαδικασίες και όλο αυτό τώρα καταλαβαίνει, αγαπημένη μου Όλγα, ότι όταν τα έχουμε και λίγο μας χαναθρεμένα τα παιδιά μας, κάπως τους έχετε βαρύ. Όμως την είδα πάρα πολύ καλά, έχει έρθει κοντά σχεδόν με όλα τα κορίτσια εκεί στην ομάδα της. Είναι 2-3 που τις έχει ξεχωρίσει. Είναι αυτά τα δύο κορίτσια που είναι και από την Κρήτη. Είχαν βγει μαζί, γιατί ξέρεις, και εμείς τελευταία στιγμή μάθαμε ακριβώς τι ώρα θα έχει έξοδο. Είχαν καθίσει, είχαν φάει τα φαγάκια τους. Εντάξει, είναι ωραία τα κορίτσια. Έχουν τα συγκεκριμένα που είδα εγώ. Έχουν το μυαλό μέσα στο κεφάλι, δεν το έχουν έξω από το κεφάλι. Αυτό είναι σημαντικό. Έχουν βάλει ένα στόχο, πιστεύω ότι θα τον πετύχουν όλα τα κορίτσια και θα πάει και πολύ καλά αυτό και θα τους βάλουν και τα γυαλιά των αγοριών. Μου έλεγε αυτό, βέβαια, της έλεγα, τη ρωτούσα διάφορα, δεν επιτρέπεται, μου λέει, μαμά, δεν επιτρέπεται να σου λέω τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Παιδί μου, λέω, δεν θα το συζητήσω. Τίποτα. Το μόνο που μου είπε ότι είναι ενθουσιασμένη από τις υποδομές. Είναι εξαιρετικό και είναι και πολύ, είναι ακριβώς δίπλα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο, τεράστιο. Μου λέγε το βράδυ, λέει, πηγαίνουμε και έξω από τη μονάδα της. Έχει πολύ ωραία θέα. Έχει το βουνό, έχει πράσινο. Αυτό της άρεσε πάρα πολύ, της θεώνεις γενικώς η φύση. Και πάει και το απολαμβάνει. Και με αυτά μου είπε μόνο. Κατά τα λοιπά καλά την είδα, είναι πολύ καινούριο, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να το κερδίσει, να το κατακτήσει. Και της το εύχομαι ολόψυχα, ό,τι και να θέλει να κάνει στη ζωή της. Λοιπόν, επειδή είπα για τα δέσποτα, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, έχω επιλέξει ένα ηχητικό, το έχουμε ξανακούσει. Είναι ένας πάρα πολύ καλός κύριος εθελοντής, δεν έχει σημασία τώρα από ποια πόλη της χώρας μας είναι. Περιγράφει όμως μια, τα λέγαμε και λίγο χτες, γενικώς υπάρχει μια διαφορία σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν ξέρω, τα έχουν βάλει στον αυτόματο, δεν γνωρίζουν τα θέματα, απλά τους επιλέγουν οι δημότες και νομίζουν ότι κάτι κάνουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα. Κανείς δεν ξέρει. Ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία, ότι έχει προχωρήσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε νομοθετικές ρυθμίσεις πολύ σημαντικές και ουσιαστικές για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων και με χρηματοδοτήσεις και με προγράμματα στηρώσεων και με 1002 άλλα πράγματα και με τη δυνατότητα της οικονομικής ενίσχυσης των Δήμων ανάλογα του πληθυσμού για να δημιουργήσουν και καταφύγια, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν αρκεί να κάνει κάτι το Υπουργείο Εσωτερικών από μόνο του, πρέπει και οι Δήμοι να εφαρμόζουν το νόμο. Δυστυχώς δεν είναι διατεθειμένοι όλοι οι Δήμοι να εφαρμόσουν το νόμο, γιατί πάνε και αυτοί έχουν μπει σε μια λογική, ίσως και λίγο περισσότερο από ότι οι βουλευτές, σκέφτονται μόνο την επόμενη εκλογική τους νίκη. Και αυτό δεν, τους, δεν είναι τιμητικό, θα έλεγα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει αυτός ο κύριος, που είναι μέλος εθελοντικής ομάδας, μιλάει για τα δέσποτα και περιγράφει τα εκατομμύρια που λιμνάζουν στα σιρτάρια, διότι οι δήμοι δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, δεν θέλουν να ασχοληθούν, κάνουν διακοπές γενικώς και αορίστως. Είναι και αυτό, παίζει και αυτό.
1: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το φάκελο αδέσποτα. Ήρθε η ώρα να στεναχωρηθούμε. Φαντάσου 65 εκατομμύρια ευρώ να σαπίζουν στην άκρη του δρόμου, να αιμορραγούν πάνω στην άσφαλτο, να πεινάνε μέσα σε κούτες και να πεθαίνουν από φόλα πίσω από την εκκλησία του χωριού σου. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι η ελληνική πραγματικότητα του 2026. Είναι εκατομμύρια που εγκρίθηκαν, υπογράφτηκαν, αλλά χάθηκαν κάπου ανάμεσα στα γραφεία των δημάρχων, στους φακέλους που δεν ανοίχθηκαν ποτέ και σε μια κοινωνία που έμαθε να κοιτάζει από την άλλη πλευρά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το μεγαλύτερο ηθικό και οικονομικό σκάνδαλο της γειτονιάς σου. Τα τελευταία 5 χρόνια το κράτος άνοιξε την κάνουλα. 40 εκατομμύρια ευρώ μέσω του προγράμματος Άργος για να γίνουν σύγχρονα καταφύγια. Και 5 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σταθερά για τροφές και στηρώσεις. Γιατί οι εθελοντές ματώνουν οικονομικά για να αγοράσουν μια γάζα, ενώ τα κονδύλια λιμνάζουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δήμων? Πολλοί δήμοι δεν έχουν απορροφήσει ούτε σεντ. Γιατί, γιατί η σύνταξη μιας τεχνικής μελέτης θεωρείται πολύ σκόπος για ζώα που δεν ψηφίζουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο Δήμο Κατερίνης. Μια πόλη που θα έπρεπε να είναι πρότυπο, τα στοιχεία λένε ότι μόνο για το καταφύγιο εγκρίθηκαν 372.000 ευρώ ήδη από το 2022. Κι όμως, επί χρόνια η κατάσταση ήταν σε κόμμα. Το 2023 καταγράφηκε επίσημα στο Δήμο Κατερίνης μόλις μία υιοθεσία αδέσποτων. Τη διαχείριση των αδέσποτων δεν είναι πάρεργο, είναι υποχρέωση. Μην νομίζετε ότι η πολιτική είναι η μόνη ένοχη σε αυτή την υπόθεση. Ας κοιταχτούμε λίγο και στον καθρέφτη. Ποιος παρατάει το σκυλί στον δρόμο επειδή μεγάλωσε και τον ενοχλεί? Ποιος αρνείται να στηρώσει το ζώο του επειδή είναι κατά της φύσης, αλλά μετά πετάει τα κουταβάκια στο ποτάμι? Όσα κατω...
0: Λοιπόν, αυτά για τα δέσποτα ζωάκια. Και εμείς μπορούμε, και όσο μπορούμε μάλλον, για να το θέσω και πιο σωστά, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα όλοι, βοηθάμε παιδιά, βοηθάμε με όποιο τρόπο ο καθένας μπορεί, είτε με φυσική παρουσία, είτε. Και με την ευκαιρία θέλω να πω ότι υπάρχει σε εξέλιξη από χθες και θα πάει και μέχρι τις 8 του μήνα μια έκθεση ζωγραφικής της Μαργαρίτας Ταλιαδόρου. «Ο κήπος των όμορφων χρωμάτων» είναι ο τίτλος, είναι έργα τέχνης δικά της, γίνεται στους Τρακομακεδόνες, ηφαιστείωνος 74, από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Τα έσοδα από αυτή την έκθεση θα πάνε στις φιλοζωικές για τα δέσποτα ζωάκια, γιατί και αυτά τα κορίτσια που το τρέχουν αυτό το, που κάνουν αυτή την προσπάθεια, φροντίζουν πάρα πολλά ζωάκια, δέσποτα, είτε κάποια τα φιλοξενούν στο σπίτι τους, τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν και ένα καταφύγιο για όλα αυτά, ειδικά αυτά που είναι παρατημένα στο Ολυμπιακό χωριό. Ας βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε, όσοι είσαστε κοντά στην περιοχή, εκεί στους Τρακομακεδόνες, ηφαιστείωνος 74, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ο κήπος των όμορφων χρωμάτων. Θα δείτε και κάτι όμορφα σκυλάκια που έχουν εκεί τα κορίτσια. Πάω σε σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάουζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο νερ Alpha Radio 989.gr. Διαβάζω και εγώ την εξέλιξη με αυτό τον Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα σήμερα. Φαίνεται ότι είναι στέλεχος της Χαμάς. Διαβάζω ότι θα παραλάμβανε μέσω απολυβή με βάρκα προς την Κρήτη τα εκρηκτικά τα οποία ανέμενε προκειμένου να τα τοποθετήσει σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Τι να πεις τώρα. Τι να πεις τώρα. Όχι, είναι γιατί μια κυριούλα. Κυριούλα, εντάξει, δεν το είπα σωστά, είναι λίγο σεξιστικό και αυτό ακούστηκε. Μία κυρία αυτή, η Αλμπανέζε τέλος πάντων, που μας την είχαν φέρει εδώ πέρα στο Πάντιο και έκανε διάλεξη και μας έλεγε ότι Χαμάς μια χαρά δημοκράτες είναι και κόμμα είναι και εκλεγμένο είναι. Δεν είναι μια χαρά δημοκράτες. Θυμάμαι ότι είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση και πέρσι με έναν εκπρόσωπο της Παλαιστινιακής κοινότητας που ζει στην Ελλάδα, πρώην Φατάχ νυν Χαμάς. Ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ παραδέχτηκε όλα όσα έχει κάνει η Χαμάς στη Φατάχ και τον τρόπο που εξελέγει, μην το ξεχνάμε αυτό, δηλαδή το δημοκρατικό είναι σχετικό. Έτσι το λέω, γιατί είχαμε και αυτή τη συζήτηση χθες με τον κύριο Νίκο Ρίγα περί δημοκρατίας και πώς την αντιλαμβανόμαστε. Αλλά αν μπείτε και διαβάσετε πώς εξελίχθηκαν οι εκλογές, τις οποίες φέρεται να πήρε η Χαμάς το 2000 κάτι, γιατί από το 2017 νομίζω είναι, και τι εγκλήματα έκανε κατά της Φατάχ, δεν νομίζω ότι θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι η Χαμάς είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Το τι μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια είναι μια άλλη συζήτηση. Λέμε πάντως, στην παρούσα φάση δεν είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κόμμα δεν πάει να σφαγιάσει 2.000 Ισραηλινούς πιτσιρικάδες ή να βιάσει, λέω εγώ. Δεν το κάνει αυτό ένα δημοκρατικό κόμμα. Μπορεί να διαλυθεί το ίδιο το κόμμα, γιατί δεν συμφωνούν τα στελέχη, γιατί αλλάζει γραμμή. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω, είναι στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας. Το άλλο δεν είναι. Όχι, το λέω και αυτό, γιατί το ζήτημα με τα ΑΕΗ πρέπει να το ξαναδούμε. Δηλαδή μέχρι και ο κύριος Ρίγας, που προέρχεται και από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι αριστερόστροφος και προοδευτικός και ζει και δουλεύει στο Βερολίνο, είπε και ο ίδιος ότι πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί η οικογενειοκρατία, την οποία καταγγέλουμε και πολύ καλά τις κάνουμε, δεν αφορά μόνο στο πολιτικό προσωπικό, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας νομίζω ότι έχουν ανοίξει το χώρο και τον συντηρούν και τον κρατάνε. Λοιπόν, ήθελα να διαβάσω ένα δημοσίευμα. Το βρήκα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και δεν πρόλαβα να σας το διαβάσω. Είναι μια προσπάθεια που έχει κάνει ένα ζευγάρι. Οι άνθρωποι είχαν έρθει στην Ηλία διακοπές. Και η Πελοπόννησος γενικώς είναι μια κούκλα. Όπου και να πας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις κάτι που να σε μαγεύσει. Έτσι βρήκανε λοιπόν και αυτά τα παιδιά, αυτό το ζευγάρι, βρήκανε διάφορα χωριουδάκια. Ξεκίνησα να το διαβάζω αυτό, πρέπει να σας πω, από τις φωτογραφίες που είδα και ολίγων σκιάχτηκα. Λέω, τι είναι αυτό, Παναγία μου. Εν τω μεταξύ, όπως ήταν το δημοσίευμα και ο τίτλος του δημοσιεύματος και οι φωτογραφίες που έβλεπες, νόμιζες ότι είναι ένα χωριό έτσι, με μούμιες ένα πράγμα. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτό το ζευγάρι λοιπόν έκανε το tour του εκεί στην Πελοπόννησο, έφτασε κάποια στιγμή στην Ηλία και ανάμεσα στις περιοχές Θολό, Λεπραίο, στη Ζαχάρο βρήκε ένα χωριουδάκι. Εκεί σε αυτό το χωριουδάκι ήταν ένα παρατημένο καφενεδάκι. Ξέρετε, από αυτά τα όμορφα καφενεδάκια που έχει η Πελοπόννησος, που είναι κάτω συνήθως από πλατάνους ή από πολύ μεγάλα δέντρα. Ένα τέτοιο βρήκανε τα παιδιά, ήταν παρατημένο, πέτρινο, πανέμορφο, και σκέφτηκαν ότι θα είχε μια αξία να το κάνουν κάτι σαν μουσείο. Οπότε μπήκαν στη διαδικασία, το έφτιαξαν, το καθάρισαν και μπαίνοντας εκεί βλέπεις μια εικόνα καφενείου. Βέβαια είναι όλα κούκλες και βλέπεις, ας πούμε, τη μαμά με τον μπαμπά και το καροτσάκι, κούκλες. Τον παππού με τον άλλο παππού που παίζει πρέφα, κούκλες. Και λέω, εγώ παλαιότερα όταν έφευγα εκδρομές προτιμούσα να φεύγω το βράδυ, να έχω την ησυχία μου, αν μου τη δώσει να σταματήσω και κάπου, ξέρεις, ειδηλιακά κλπ. Και λέω, μέχρι και εγώ που είμαι πολύ και δεν τα φοβάμαι αυτά. Έτσι και τύχαινε κατά λάθος να μπω σε αυτό το χωριουδάκι και να, γιατί είναι ανοιχτό αυτό, πηγαίνει ο κόσμος και το βλέπει. Δεν είναι ότι έχει ωράριο, περιμένεις να ανοίξει το πρωί. Πες παιδί μου ότι το βλέπεις, βλέπεις τα πρόσωπα από μακριά και νομίζεις ότι είναι άνθρωποι. Και πας να πεις ένα καλησπέρα, δώστε μου μια βανίλια να φάω και βλέπεις κούκλες παντού. Εντάξει, δηλαδή λες τώρα όπου να είναι σκάει ο Φρέντι Κρούγκερ, κάπου από πίσω θα έρθει και ο Τζέισον και όλα αυτά τα σούπερ πρόσωπα που έχουμε ζήσει εμείς ειδικά τις δεκαετίες του 80 τα thrillers. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, μπράβο τους που το σκέφτηκαν. Μην μπέσετε όμως εκεί νύχτα. Καλύτερα να πάτε το πρωί, να το δείτε, να το εμπεδώσετε, μην τρομάξετε το βράδυ. Αυτό ήταν το πρώτο που σκέφτηκα όταν μπήκα λοιπόν και διάβασα το δημοσίευμα. Μπράβο τους όμως. Μπράβο τους που από μια άλλη χώρα επέλεξαν να κάνουν κάτι τόσο όμορφο. Αυτοί ισχυρίστηκαν συζητώντας το θέμα ότι τους άρεσε τόσο πολύ το χωριό. Ήταν τόσο όμορφο αυτό το καφενεδάκι, που ήταν κρίμα να μένει έτσι και να καταστρέφεται με την πάροδο του χρόνου. Οπότε μπήκαν οι άνθρωποι στη διαδικασία να το κάνουν ένα μουσείο που να θυμίζει πώς μπορεί να λειτουργούσε αυτό το καφενεδάκι τη δεκαετία του 30, του 40, του 50. Είναι όμως πάρα πολύ σκεφτικό. Άμα το καλοσκεφτείς, κανονικά εκεί πρέπει να πάω το αγόρι της κόρης μου. Δεν του άρεσαν αυτές οι κούκλες, οι πορσελάνες και τέτοια. Να τον πάω εκεί να το παίξω ηρωίδα. Μανόλο, μη φοβάσαι, Μανόλο, μη φοβάσαι. Είμαι εγώ μαζί σου, κανονικά. Δεν το σκέφτηκα. Δεν έπρεπε να το πω τώρα, γιατί άμα τα ακούσει, είναι προετοιμασμένο. Το θέμα είναι να σκεφτεί. Να σκεφτεί να έχουμε κι εμείς ένα ρόλο. Έτσι που λέτε. Και έχει χαρακτηριστεί το στοιχειωμένο χωριό, γιατί οι κούκλες με τη στάση και την παρουσία τους δημιουργούν την αίσθηση ότι είναι ζωντανές. Το σκηνικό βέβαια γίνεται ακόμα πιο ιδιαίτερο, καθώς κατά καιρούς αλλάζουν ρούχα, θέση ή ακόμα και τραπέζι, κάτι που ενισχύει τη φήμη γύρω από το μέρος. Πέρα από τις φιγούρες αυτές, στο εσωτερικό φιλοξενείται μια συλλογή από παλιά αντικείμενα με αντίκες, ανάμεσά τους βρίσκονται γιαταγάνια. Ξύλινα μπαούλα, παιδικές κούνιες, δηλαδή όσο πάει γίνεται και χειρότερο. Έτσι. Αυτές δεν τις παιδικές κούνιες τις ξύλινες, νομίζω ότι όσοι παρακολουθούμε θρίλερς σίγουρα τις έχουμε δει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις έχουμε δει. Τις έχεις δει εσύ που παρακολουθείς θρίλερ, Θάνο? Ναι. Μπράβο. Και μου λέγες εσύ ότι πέρασες πάρα πολύ ωραία. Ο Θάνος Μπουπάς ήταν, επειδή είναι πολύ πίτσιρη εκεί, το στρατιωτικό τον βρήκε στην καραντίνα και πέρασε θαυμάσια το παιδί. Πέρασε καταπληκτικά, δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Ήταν εγκλωβισμένο στο στρατόπεδο. Δηλαδή και να θέλει να πάνε να τον δουν οι γονείς του, δεν μπορούσαν. Να φύγει αυτός, δεν μπορούσε. Την ορκομοσία την κάνανε μεταξύ τους. Δεν πειράζει, καλύτερα. Μεταξύ. Και γυρίσατε πίσω. Τέλεια. Μια χαρά, τι άλλο θέλεις? Τι άλλο θέλεις? Θα είχατε όμως άπλετο χρόνο μετά. Δεν είχατε? Όχι. Κοίταξε, η αλήθεια να σας βρήκαν εκεί βολικούς να κάνετε και καμιά δουλίτσα. Δηλαδή, εντάξει. Μη σας πληρώνουμε και τσάμπα, κάτι πρέπει να κάνετε. Ναι, εγώ εύχομαι πραγματικά να πετύχει αυτή η προσπάθεια με τα κορίτσια και του χρόνου να είναι ακόμα περισσότερα και ακόμα περισσότερα και κάποια στιγμή να μην υπάρχει καθόλου διαχωρισμός. Κορίτσια, αγόρια, να είναι το ίδιο και για τους δύο. Και ίσως σκέφτομαι, αν αυτό πες ότι αύριο μεθαύριο σε 5 χρόνια αυτό αρχίζει και επιδρά. Γιατί τώρα ήταν και η πρώτη φορά. Δηλαδή τα κορίτσια που μπήκαν τώρα, θεωρώ ότι θα τους γράψει ιστορία. Ότι τα πρώτα κορίτσια, τα πρώτα 72 κορίτσια του στρατού, εθελόντριες, όχι οι μόνιμες ή από σχολές. Αν αυτό, ας πούμε, σε 5-10 χρόνια έχει αποκτήσει μια ευρεία αποδοχή, ίσως να χαλαρώσει λίγο και το σύστημα αναφορικά με τις επιπτώσεις που έχει ένα αγόρι αν δεν πάει να κάνει τη θητεία του. Δεν ξέρω, λέω. Αλλά μπορεί να το λέω και μόνη μου, Πιθανό σενάριο. Σε βλέπω, προβληματίζεσαι. Προβληματίζεσαι και δεν μου αρέσει να σε προβληματίζω. Μου στέλνει εδώ ο φίλος ή η φίλη στον προηγούμενο λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ πάγιο 6 ευρώ, στο τωρινό 9-10 ευρώ. Αύξηση πάνω από 50% χωρίς να μας πούν για ποιο λόγο. Δηλαδή η ΕΙΔΑΠ κάνει ό,τι θέλει χωρίς έλεγχο σε μια εποχή που όλα κρυβαίνουν συνέχεια και η κυβέρνηση είναι απλοστατής. Πρώτα απ' όλα είσαι ανενημέρωτος. Γιατί η ΕΙΔΑΠ το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα αυξήσει τα τιμολόγια και μάλιστα θυμίζει ότι η ΕΙΔΑΠ έχει να προχωρήσει σε αύξηση τιμολογίων από το 2007. Άρα δεν είναι ότι δεν το ξέρεις, το ξέρεις, έχει υποθεί, έχουν βγει ανακοινώσεις και δελτία τύπου, έχει ανακοινωθεί από όλα τα μίντια, Τώρα, εμένα αυτό δεν με πειράζει, γιατί όντως είναι ένα τιμολόγιο πάρα πολύ φθηνό. Με πειράζει συγκριτικά με το ότι έχουν αυξηθεί όλα σε δυσθεώρητα επίπεδα. Αυτό με πειράζει. Η ΕΙΔΑΠ όχι τόσο, γιατί παραλλήλως η διοίκηση της ΕΙΔΑΠ έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει και κάποια έργα ζωής, θα έλεγα, και εν ώψη λειψιδρίας, γιατί δυστυχώς, παιδιά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το νερό. Προς την Ελλάδα να μην το καταλαβαίνουμε ακόμα, αλλά σε λίγο θα έχουμε κι εμείς. Ο Γιώργης μου λέει: ο ορθός όρος είναι ζωόφιλος, φίλος των ζώων, και όχι φιλοζωικός, φίλος της ζωής. Ναι, αυτό το κάνουν πάρα πολύ. Και εγώ το κάνω το λάθος αυτό, γιατί έχει εντυπωθεί στο υποσυνειδητό μου. Θα το διορθώσω. Θα σου δώσω, μου λέει, ένα τύπ για να παίρνει οι μικροί τιμητικές άδειες. Όταν ρωτάνε οι ανώτεροι, ποια ξέρει να ράβει, ποια ξέρει να βάφει, ποια ξέρει να ράβει, η κόρη σου να δηλώνει παρούσα. Οι τιμητικές θα πέφτουν βροχή και ας μην ξέρει τίποτα. Κοίτα, θα τα βρούνε μωρέ αυτά τα κορίτσια μεταξύ τους, νομίζω. Έχουν πάρα πολύ καλή ομαδάρχησα εκεί. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι ο τίτλος της στο στρατό, είναι μόνιμη κοπέλα. Αυτή, τέλος πάντων, που τους εκπαιδεύει, είναι πάρα πολύ καλό πλάσμα. Τις προσέχει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να, δεν μου επιτρέπει, δεν θα μου ξαναμιλήσει η κόρη μου, θα με αποκληρώσει. Αλλά μου είπε κανένα δύο έτσι πραγματάκια που πολύ συγκινητικά. Και νομίζω ότι και τα κορίτσια σιγά σιγά, σκέψου τώρα ότι είναι από την Πέμπτη. Και είναι, εμείς την είδαμε χτες Σάββατο, μέσα σε τρεις μέρες. Αν ξέρεις την πρώτη μέρα που τους έπεσε πολύ βαρύ, που κλαίγανε όλες μαζί το βράδυ και μετά, ξέρεις, κλαίγανε οι μισές, πήγαιναν οι άλλες μισές, κάνανε γουτσου γουτσου. Μόλις σταματούσαν οι μισές να κλαίνε, ξεκινούσαν οι άλλες μισές. Πήγαιναν οι άλλες. Οπότε, ξέρεις, αυτό όλο δημιουργεί και μία σύνδεση σε ανθρώπινο επίπεδο που μάλλον δεν θα μπορέσει να τη βρει εύκολα στην ζωή έξω από το στρατόπεδο.
1: Εδώ εμείς που δεν κλαίγαμε συνδεθήκαμε.
0: Ορίστε, να. Και ο Θάνος Μπούπας που δεν έχει μικρόφωνο, σας μεταφέρω, που δεν έκλαιγε, συνδέθηκε. Είναι για μένα, όπως το είπα και στην κόρη μου, όταν έτσι ζωρίστηκε και κάπως της ήρθε συναισθηματικά, της είπα διάφορα πράγματα. Για μένα το κυρίως θέμα του στρατού είναι ότι η συνθήκη που θα βρει στο στρατό, δηλαδή που θα τη βοηθήσει να δει χαρακτήρες, να καταλάβει συναισθήματα, να δει τι σημαίνει εντολή, αυτό είναι η καλύτερη προετοιμασία που μπορεί να πάρει ποτέ στη ζωή της για να βγει μετά στην κανονική αγορά εργασίας, αν δεν επιλέξει να μείνει μόνιμα στο στρατό. Γιατί, εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η αρχική της σκέψη ήταν να περάσει ΕΠΟΠ και να δει πώς θα πάει. Αλλά θα το δει. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καλύτερη προετοιμασία για κανένα παιδί από το στρατό. Δεν το καταλαβαίνουν την ώρα που το βιώνουν. Δηλαδή, όταν σου συμβαίνει, δεν καταλαβαίνεις τη σημασία του. Γιατί βρίσκεσαι ξαφνικά περιορισμένος, εγκλωβισμένος. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις ό,τι ώρα θέλεις με όποιον θέλεις. Δεν μπορείς να κοιμηθείς ό,τι ώρα θέλεις και να ξυπνήσεις ό,τι ώρα θέλεις. Χάνεις τέτοιου τύπου ελευθερίες. Όμως το μάθημα που παίρνεις στο στρατό και το πόσο ο καθένας, και ανάλογα βέβαια και το χαρακτήρα που έχει, πώς μπορεί να χτίσει την αυτοπεποίθησή του και τα εφόδια που σου δίνει για να αντιμετωπίσει τη ζωή, δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού. Τελεία και παύλα. Δηλαδή, αυτό δεν το διαπραγματεύομαι, όλα τα άλλα να τα ακούσω, να ακούσω τις δυσκολίες, να ακούσω αυτά τα που δεν γίνονται και καψόνια πια στο στρατό. Καμία σχέση. Είναι πολύ περιορισμένα και γίνονται και μάλλον και στοχευμένα για να συνέρθει ο εγκέφαλός σου. Γιατί εντωμεταξύ, μην ξεχνάς ότι είναι και κάποια αγοράκια που πάνε στο στρατό και νομίζουν ότι έχουν πάει με τον Ταύρο Καβάλα. Αυτά κάπως πρέπει να τα προσγειώσεις. Κάπως πρέπει να του πεις, φίλε, δεν ξεχωρίζεις από το διπλανό σου. Δεν είσαι καλύτερος. Είναι όλα ίσωμα. Και πρέπει να αποδείξεις αν είσαι καλύτερος. Αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Τι ώρα έχουμε διαλύμα, παράτε τώρα. Ωραία. Διακοπή και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 47 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα παραμείνω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας ενημερώσω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, ενώ το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο day.gr / Fiber. Και τώρα θα πάμε σε αυτό που χρωστάμε από χτες, γιατί δεν προλάβαμε. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Στέφανο Πολυμενόπουλο. Είναι υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Γιατί, κύριε Πολυμενόπουλε, καλή σας ημέρα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται με τις σχολές είναι εξαιρετική.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Καλό καλοκαίρι να πούμε, γιατί τώρα και φαντάζομαι ότι οι σχολές μαθητείας, τα παιδιά δίνουν τις εξετάσεις τους για να πάρουν τα πτυχία τους και να πάνε να ξεκουραστούν και αυτά. Όμως πραγματικά είναι εξαιρετική η δουλειά που γίνεται στις σχολές της ΔΥΠΑ. Είναι πια και πάρα πολλές οι ειδικότητες που προσφέρονται και για πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε είναι μικρότερης ηλικίας, είτε είναι λίγο μεγαλύτερη, είτε είναι πολύ μεγάλη.
7: Πράγματι γίνεται μια μεγάλη δουλειά στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ώστε να φέρουμε νέους και νέες κοντά στην τεχνική εκπαίδευση, κάτι το οποίο έχει αποτέλεσμα και το βλέπουμε ήδη και με τα στοιχεία. Να πούμε καταρχήν καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Είναι μεγάλη δοκιμασία και για τους γονείς και για τα παιδιά. Το έχουμε περάσει, δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και δεν είναι και το τέλος. Στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχουμε 50 σχολές σε όλη την Ελλάδα, 37 ειδικότητες και πάνω από 8.000 μαθητές που τα τελευταία χρόνια έχουν επιλέξει για την σταδιοδρομία τους την τεχνική εκπαίδευση. Επαγγέλματα όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, αλλά και κομμωτές, αρτοποιοί, μάγειρες, είναι ορισμένες από τις ειδικότητες οι οποίες τα τελευταία χρόνια σημειώνουν μεγάλη άνθηση.
0: Και να σας πω κάτι, και είναι και ειδικότητες οι οποίες είχαν εκλείψει από την ελληνική οικονομία για πάρα πολλά χρόνια και το ξέρετε φαντάζομαι και εσείς τι μεγάλη δυσκολία είχες αν έψαχνες έναν υδραυλικό, αν έψαχνες έναν ηλεκτρολόγο και βεβαίως και με πολύ καλά ημερομίσθια για τους τεχνίτες μας.
7: Ασφαλώς. Κυρία Λάζο, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πολλοί έρχονται, ακόμα και πτυχιούχοι κάποιοι πανεπιστημίου και μας ρωτάνε μπορώ να έρθω στις σχολές σας. Φυσικά και μπορεί να έρθει οποιοδήποτε από 15 έως 29 ετών. Μπορεί τις επόμενες αμέσως ημέρες να ανοίξουν οι εγγραφές, να κάνει εγγραφή στη σχολή μας. Μπορεί να μπει στο site μας dipa.gov.gr και ακολούθησε να επιλέξει μια σχολή και μια ειδικότητα που τον ενδιαφέρει. Να πούμε εδώ ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, πράγματι όπως το αναφέρατε, προσφέρεται ένα πολύ καλό πακέτο αποδοχών μετά την ολοκλήρωση της φοιτησής στη σχολή, η οποία είναι 2 χρόνια, αλλά και κατά τη διάρκεια της φοιτησής προσφέρεται κανονικά αμοιβή απλήρης ασφαλιστική κάλυψη για όποιον επιλέξει τις ειδικότητες εκνής.
0: Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, κύριε Πολυμενόπουλε? Δηλαδή έρχεται ένας μαθητής, επιλέγει μία σχολή. Κατά τη διάρκεια της μαθητείας του, προφανώς η ΔΥΠΑ, και με αυτό μπορώ να σας το πω και με πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτοί οι μαθητές βρίσκουν και μία απασχόληση στο αντικείμενο το οποίο σπουδάζουν.
7: Ακριβώς.
0: Ωραία, και πληρώνονται ένα μέρος από τη ΔΥΠΑ, από εσάς δηλαδή, και ένα μέρος από την επιχείρηση που τους απασχολεί. Εγώ να πω ότι και αυτά που έχω διαβάσει, αλλά και από προσωπική εμπειρία, γνωρίζω ότι πάρα πολλοί μαθητές παραμένουν στις επιχειρήσεις τις οποίες έχουν ξεκινήσει παράλληλα με τη μαθητεία τους. Συνήθως μένουν και επαγγελματικά εκεί.
7: Πάνω από 77% των αποφύτων μας συνεχίζει την ειδικότητα και ενδεχομένως και την επιχείρηση την ίδια την οποία κάνει τη μαθητεία. Όπως το είπατε ακριβώς, αμείβεται κανονικά η εργασία το πρωί και το απόγευμα παρακολουθεί τη φοιτητή. Είναι 2 χρόνια. Συνδυάζει τη μαθητεία στο χώρο επιχείρησης. Τον αναλαμβάνουμε εμείς την δημόσια υπηρεσία απασχόλησης να του βρούμε μια συναφή επιχείρηση η οποία θα κάνει την ειδικότητά του, για παράδειγμα ένας κυκλικός, ένας ηλεκτρολόγος, ένας τεχνίτης αυτοκινήτων, και παράλληλα σπουδάζει. Επομένως μετά τα 2 χρόνια θα είναι έτοιμος να μπει στην αγορά εργασίας και να έχει μια πολύ καλή σταδιοδρομία με πολύ καλές αποδοχές. Όπως το είπατε ακριβώς, υδραυλικό δεν βρίσκεις εύκολα.
0: Όχι.
7: Επομένως είναι περιζήτητες οι ειδικότητες και είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Αυτό το πρόγραμμα έχετε σκοπό να το συνεχίσετε, κύριε Πολυμενόπουλε? Θα το αναπτύξετε στην επικράτεια? Υπάρχουν αρκετές σχολές, γιατί φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον από πάρα πολλά παιδιά είναι δεδομένο.
7: Ασφαλώς, όπως το είπατε, οι σχολές αυτές είναι ιστορικές, είναι από τη δεκαετία του 50. Τα τελευταία χρόνια όμως γνωρίζουμε, να πούμε, μια μεγάλη άνθηση, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και με την τεχνητή νοημοσύνη, βλέπουμε τι γίνεται γενικά ανακατά τάξη στον χώρο εργασίας. Πολλοί νέοι στρέφονται στην τεχνική εκπαίδευση. Είναι μια σίγουρη επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης και εμείς στη ΔΥΠΑ εργαζόμαστε ώστε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Να πούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Είναι 50 σχολές σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Γιάννενα μέχρι τη Λαμία. Είναι περίπου 7.500 μαθητές αυτή τη στιγμή και καλύπτουμε ένα μεγάλο πάσμα των ειδικοτήτων. Να πούμε ότι έχουμε και ειδικότητες τις οποίες αναπτύσσουμε τη συνεργασία με επιχειρήσεις. Είμαστε πολύ κοντά και ακούμε και τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε συνεργασία με μεγάλα εργοστάσια. Για παράδειγμα, με την Αλφα Ουτ στα Γρεβενά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και παιδιά είναι μέσα στον χώρο της επιχείρησης. Οπότε γιατί όχι, οποιοδήποτε τις αμέσως επόμενες μέρες μπορεί να έρθει να μπει στο θέμα και να κάνει μια πολύ απλή εγγραφή.
0: Και η αλήθεια είναι πάντως ότι και εγώ, όταν ήμουν μαθήτρια, τότε ο ΑΕΔ μας έκανε κάποια σεμινάρια. Αυτό ήταν ένα πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι στην εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου και εκεί προς τα μέσα της δεκαετίας του 90 ατόνισε. Μετά με την κρίση υπολειτουργούσαν στην πραγματικότητα οι σχολές. Οπότε ξέρετε, όταν πια αυτό άρχισε να ξαναμπαίνει σε ράγες, ας το πω με ένα τέτοιο ποιητικό τρόπο, νομίζω ότι ήταν λογικό να έχει αυτή την άνθηση και να αγκαλιαστεί από πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών που ήθελε να έχει μια εξειδίκευση, να μπορεί να μαθαίνει και να πληρώνεται, γιατί ξέρετε δεν υπάρχει πάντα οικονομική άνεση στους ανθρώπους να κάνουν σπουδές. Οπότε αυτό ήρθε και έδεσε και είναι και πάρα πολύ καλό και μακάρι να το πάτε και λίγο παρακάτω.
7: Ασφαλώς, και αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι, όπως είπα, βλέπουμε και μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή πάνω από 18-20, 15 αρκεί να είσαι για να έρθει στις σχολές μας, αλλά είναι και από πανεπιστήμια, από ΤΕΗ, από ΑΕΗ, οι οποίοι έρχονται και θέλουν να κάνουν αλλαγή καριέρας και λένε ότι εγώ θέλω να γίνω ψυχτικός. Οπότε μπορείς, ποτέ δεν είναι αργά που λένε, να κάνεις την αλλαγή στην καριέρα σου και να έρθει στις σχολές μας.
0: Πάντως έχετε πάρα πολλές ειδικότητες, οπότε όλο και κάπου, ακόμα και ο τουρισμός για παράδειγμα, ή τα, οι σχολές υγείας και φροντίδας, τα logistics, που είναι πάρα πολύ σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, τα logistics, που εγώ θα έλεγα ότι πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις να τα παρακολουθήσουν, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και με το αντικείμενό τους, και να κατανοήσουν ακριβώς τι σημαίνει logistics στην οικονομική αλυσίδα της χώρας.
7: Ασφαλώς, και όπως σας είπα, είμαστε συνεχώς σε επαφή με τους κλάδους της βιομηχανίας. Για παράδειγμα, αναφέρω τα λογίστικα με την ΕΤΒΑΣ, είναι μια πολύ καλή συνεργασία. ΕΤΒΑ είναι ο μεγαλύτερος στα βιομηχανικά πάρκα διαχειριστής στην Ελλάδα, όπου έχουμε εξαιρετικό το logistics και μπορεί οποιοδήποτε να κάνει κάτι το οποίο σίγουρα έχει πολύ μεγάλη άνθηση στο μέλλον τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες, όπως ακριβώς αναφέρατε, που καλύπτουν, νομίζουμε, όλη την γκάμα των επαγγελμάτων. Οποιοδήποτε λοιπόν μπαίνει στο site, βλέπει τι του ταιριάζει και κάνει την εγγραφή.
0: Και το πιο σημαντικό, κύριε Πολυμενόπουλε, είναι ότι ο νέος ή η νέα που θα έρθει στη σχολή ξέρει ότι έχει και μία άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους, με δεδομένες και τις δυσκολίες που υπάρχουν στα νοικοκυριά όλης της χώρας. Οπότε αυτό παίζει και ένα καταλυτικό ρόλο στην επιλογή. Άρα αν είστε εκεί και τους δείχνετε και το δρόμο, δηλαδή φαντάζομαι ότι κάπως θα ξέρουν και οι ενδιαφερόμενοι ότι εκεί έχεις πολύ άμεση απορρόφηση, εκεί μπορεί να σου πάρει και 2 μήνες και 3 μήνες, όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα της επιλογής των παιδιών για να επιτέλους να δούμε και την τεχνική εκπαίδευση που την έχουμε αφήσει πολύ πίσω και δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό, κύριε Πολυμενόπουλε, πώς το αποφασίσαμε.
7: Ακριβώς, όμως αλλάζει. Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, είναι δύσκολο να βρεις 17 να βγάζει τα δικά του και καλά χρήματα και να έχει μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση για τα πολλά επόμενα χρόνια. Είναι πραγματικά πολύ καλό. Να το πω επίσης ότι δίνουμε και ένα καλό πακέτο παροχών. Για παράδειγμα, έχουμε επίδομα σύντησης και στέγαση για παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις, ώστε να είναι πιο δελεαστικό και να βοηθήσει και τα παιδιά τα οποία πράγματι είναι σε μια ηλικία που χρειάζονται έτσι μια όθηση για να μπορέσουν να βοηθήσουν να σταθούν στα πόδια τους αργότερα.
0: Και πάρα πολύ ωραίο και σωστό είναι αυτό που κάνατε και δεν το σκέφτονται πολλοί, ότι δίνετε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Δηλαδή λες στο παιδί, ακολούθησε το όνειρό σου και είμαστε εδώ να στηρίξουμε. Γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τα οικονομικά των οικογενειών πια είναι...
7: Καλώς.
0: Πολύ χαμηλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πούμε κάποια στιγμή, να σας έχουμε και εδώ στο στούντιο, να απαντήσετε και στις ερωτήσεις, γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον αυξημένο του κόσμου για τις σχολές της ΔΥΠΑ. Οπότε με πολύ χαρά να τα πούμε και στο στούντιο. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Στέφανος Πολυμενόπουλος, υποδιοικητής της ΔΥΠΑ. Έχει την αρμοδιότητα.
8: Αλφα Πάτρας 94,4.
9: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
12: Ένα μοναδικό summer camp για
11: μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
12: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
11: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
13: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
14: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
0: Οι αξίες, οι πολιτικές αναλύσεις και οι προγραμματικές θέσεις υποτίθεται πως δεν είναι παρά ένα παραπέτασμα για να κρύβεται η ουσία της πολιτικής, δηλαδή η δίψα για εξουσία. Είναι αλήθεια πως όταν η πολιτική δεν επικοινωνεί με αξίες και με ιδέες, είναι μόνο ένας τρόπος για να αποκτούν δύναμη που σημαίνει, για να το κάνουμε λιανά, λεφτά και σεξ. Και οι εντός του κύκλου της εξουσίας και να εξοντώνονται ή εκτός που τον πολιορκούν ή εν δυνάμει απειλούν να το κάνουν. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να μην διαβάσω αυτό το βιβλίο όταν το προλογικό σημείωμα του συγγραφέα, του κύριου Νίκου Ράπτη, που έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και να έχω εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρετε, κύριε Ράπτη, πόσο χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι που είστε εδώ, γιατί θα καταφέρουμε λίγο να κάνουμε μια ψύχρεμη και όρημη συζήτηση, ναι, γιατί καταλαβαίνω από την ανάγνωση όσο έχω προλάβει να διαβάσω το βιβλίο σας, παρότι λέω το πήρα την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, αλλά πρόλαβα να διαβάσω.
16: Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν γιατί πάτε για ένα γραφιά, στους γραφιάδες, σε όλος ο κόσμος τους λέει διάβασε το βιβλίο, ωραία γράφεις, και δεν τολμά να ρωτήσουν τι γράφω, γιατί το 90% δεν το έχει διαβάσει.
0: Όχι, εγώ έχω διαβάσει ένα μέρος, θέλω να είμαι ειλικρινής. Καταρχάς μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια συναισθηματική σχέση με το ξεφύλισμα του φίλου. Είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, αν μου το είχατε στείλει σε digital μορφή, δεν θα μπορούσα. Θα το πήγαινα πραγματικά διαγώνια, όπως κάνουμε στις εξετάσεις, στην εξεταστική περίοδο διαγώνια. Αλλά δεν θα μπορούσα όμως να μην ενθουσιαστώ με αυτό που γράφετε, γιατί καταλαβαίνω, κύριε Ράπτη, παρότι είστε πολιτικά ενεργός πολίτης και μάλιστα σε μια περιοχή που εγώ λατρεύω. Δηλαδή, οι πρωτοβουλίες που είχε πάρει ο κόσμος και για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, που την έχουμε ξεχάσει για κάποιο λόγο, κύριε Ράπτη. Άρα είστε ένας προοδευτικός άνθρωπος που νομίζω ότι θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο πολιτικό προσωπικό της χώρας.
16: Στον οικολογικό χώρο είμαι. Εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, όχι, θέλω να πω. Ναι.
0: Εγώ όμως πρέπει να σας πω ότι έχω φιλοξενήσει εδώ εκπροσώπους του κόσμου, γιατί μου είχε κάνει κατάπληξη ότι επιτέλους κάποιοι άνθρωποι μίλησαν για τους πεζούς και τα ποδήλατα.
16: Ναι.
0: Είναι απίστευτο αυτό. Δεν το κάνει κανένα.
16: Διαβάσεις. Υπήρξε ολόκληρη ιστορία της διαβάσεις.
0: Καλέ, ναι, αφού φιλοξένησα, σας λέω, εκπρόσωπο που είχε και την ευθύνη της μελέτης.
16: Φοβερά. Ναι, είναι πράγματα της καθημερινότητας που ο οικολογικός χώρος ίσως δεν τα λέμε με όση ένταση μπορεί, πρέπει. Τις προάλλες ήμουν έτσι σε μια συνάντηση και κάποιος είπε για το πράσινο στις πόλεις, που εγώ δεν ήξερα, οφείλω να ομολογήσω, ότι δεν υπάρχει κονδύλι ειδικά για το πράσινο. Δεν λες, ας πούμε, το 3%, 4% για το πράσινο. Το πράσινο είναι στη βούληση του κάθε δημάρχου, του κάθε τοπικού αρμόδιου, με βάση τα χρήματα που έχει μαζέψει από ιδίους πόρους. Αυτό σημαίνει, επειδή είναι ακριβό πράγμα και να βάλεις το δέντρο και να το φροντίσεις, σημαίνει ότι δεν μπαίνει όσο πράσινο χρειάζεται. Δεν υπάρχει ειδικός κωδικός για το πράσινο. Απίστευτο.
0: Υπάρχει όμως και το αυτοκίνητο.
16: Για όλα, βέβαια.
0: Τρελαθούμε κιόλας, δεν. Μπορείς να πας κάπου.
16: Και αυτό κάνει και εγώ και στα αυτοκίνητα, για να μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαστε εντός των αυτοκινήτων. Γιατί εάν δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, αν δεν υπάρχουν δυνατότητες να μετακινηθούν οι άνθρωποι αλλιώς, τελικά τα αυτοκίνητα κολλάνε. Αυτό είναι, το γράφω και στο βιβλίο, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ όσο περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς και όσο περισσότερα συναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης έχεις, τόσο πιο γρήγορα πάντα αυτοκίνητα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, εδώ είναι όμως και ένα ζήτημα νοοτροπίας και κουλτούρας. Ακόμα και να μπορούν πάρα πολλοί να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν τα επιλέγουν γιατί θέλουν να έχουν την άνεση του γιοταχή.
16: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα θεσμών. Δηλαδή, παρόλα αυτά στην επαρχία, ας πούμε, γιατί υπάρχουν μελέτες, στην επαρχία περπατάνε οι Έλληνες. Δηλαδή, η πεζοπορία στις μικρές πόλεις, στις επαρχιακές πόλεις, είναι ανάλογη με την ευρωπαϊκή.
0: Αλλά εδώ πού να πας να περπατήσεις.
16: Μα αυτό λέω. Αυτό λέω. Δηλαδή, το πρόβλημα με την Αθήνα είναι ότι τελικά η μετακίνηση είναι αυτοκίνητο. Οπότε δημιουργείται και μια νοοτροπία. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ πολιτικά είναι το εξής. Ότι μας λένε όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 40 χρόνια, για να γυρίσουμε λίγο στο βιβλίο, μας λένε ότι κοιτάξτε να δείτε κάτι, η ιδιωτική πρωτοβουλία τα κάνει πάντα καλύτερα από, από το κράτος και από τη δημόσια παρέμβαση. Άρα μειώνουμε τους φόρους. Έτσι, μειώνουμε τους φόρους και εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα. Οι άνθρωποι που είναι κολλημένοι στη κίνηση μια και μια μισή ώρα και δύο ώρες πληρώνουν φόρο.
0: Έτσι, ο και φόρος, παρακαλώ, όχι, μην το ξεχνάμε.
16: Ο φόρος, μόνο ότι κάθεσαι στο τιμόνι, αυτό είναι εργατόρες οι οποίες πληρώνουν. Είναι λεφτά αυτά. Και αρκετά λεφτά. Είναι 15 ευρώ την ώρα, ας πούμε, μέσος όρος. Δηλαδή, ένας που είναι κολλημένος στη κίνηση χάνει 20 ευρώ τη μέρα. Δεν είναι λίγα σε φόρο. Το ποσό της κίνησης, άμα το μετρήσουμε σαν χρόνος που χάνεται και σαν καύσιμα, αλλά κυρίως χρόνος που χάνεται, είναι μερικά δισεκατομμύρια. Το 1/10 από αυτά να δίναμε για μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα είχαμε ένα άρτιο, ας πούμε, σύστημα δημόσιας μεταφοράς. Δεν το κάνουμε στο όνομα το ότι μετράμε τα λεφτά που ξοδεύουμε για λεωφορεία, για οδηγούς και τέτοια. Αυτά τα μετράμε και λέμε άπαπα σπατάλι. Τα λεφτά που πληρώνει ο κάθε οδηγός που είναι κολλημένος εκείνης δεν τα μετράμε.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη, με συγχωρείτε κύριε Ράπτη, δεν πρέπει και ο οδηγός με έναν τρόπο να το διεκδικήσει αυτό?
16: Πρέπει.
0: Αν δεν το διεκδικείς, αν και εσύ. Ξέρετε τι συμβαίνει. Έχουμε πάθει το εξής και γι' αυτό πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση μαζί σας. Γιατί οι άνθρωποι που είναι, που σκέφτονται, μάλλον για να είσαι, θα έλεγα, έτσι το αισθάνομαι εγώ, για να κινήσεις στον χώρο της οικολογίας, σημαίνει ότι έχεις κατανοήσει απόλυτα ότι πάνω απ' όλα είναι το εμείς και μετά το εγώ.
16: Καλά, αυτό το λέει και ο Μακρυγιάννης ο καημένος, το έλεγε το 1830, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, αλλά έχουμε μείνει λίγοι τώρα, καταλάβατε τι έχουμε πάθει, είμαστε ολίγοι. Ναι. Αλλά όχι μέτροι και μικροί, απλά λίγοι.
16: Κοιτάξτε, να σας πω, το γράφω και στο βιβλίο και αυτό, ζούμε μια ειδική συνθήκη στην Ελλάδα, όπου απάθειες του κόσμου. Αλλά όμως η απάθεια, για την απάθεια, η απάθεια εξηγείται, έτσι, γιατί ο κόσμος το 12-15 εκεί με την, το 12 και πιο πριν, με την κρίση τέλος πάντων, όχι απλώς ενεργοποιήθηκε, οι Έλληνες δεν επέλεξαν την παθητικότητα, επέλεξαν την ενεργοποίηση, παράτησαν τα κόμματα από τα οποία περίμεναν εξυπηρετήσεις, είχαν δεσμούς συναισθηματικούς, μαζικά το Πασόκ έχασε το 90% των ψήφων του. Από το 9 έως το 15 έχασε από 3.000.000 πήγε 300.000 ψήφους. Οπότε οι άνθρωποι έσπασαν τα δέσμα, βγήκαν έξω, διεκδίκησαν. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν οδήγησε σε μερικές αλλαγές απτές. Οπότε σε συνδυασμό και με τη διεθνή κατάσταση, ο κόσμος έχει πέσει σε μια βαθιά. Σήμερα, όποιος μιλάει για κάτι διαφορετικό, αντιμετωπίζεται είτε σαν απατεώνας είτε σαν χαζός.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν θα συμφωνήσω σε ένα πράγμα μαζί σας. Ο κόσμος που εγκατέλειψε μαζικά το Πασόκ, δηλαδή αυτός ο κόσμος που εμείς πάντα λέγαμε τα δικά τους παιδιά, ο Μπάρμπα στην Κορώνη, η ΔΕΚΟ που ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο που έπαιξαν και στην οικονομική κατάρρευση της χώρας, ο τρόπος που διαχειρίστηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία διάφοροι που επίσης ξέρουμε τι ρόλο έπαιξαν. Νομίζω ότι ο κόσμος εγκατέλειψε το ΠΑΣΟΚ όχι γιατί συνειδητοποίησε ο ίδιος το τραγικό του να έχεις μπάρμπα στην κορώνη, αλλά γιατί άρχισε να χάνει τα προνόμια και πίστεψε ότι το άλλο κόμμα που έρχεται θα του τα επαναφέρει. Δηλαδή δεν, στην πραγματικότητα δεν έγινε ηθική επανάσταση, κύριε Ράπτη. Αυτό μας λείπει. Μας λείπει μια ηθική επανάσταση. Να πούμε όχι μέχρι εδώ και βάζουμε τον εαυτό μας στο πρόβλημα. Δηλαδή μιλάμε όλοι για αξιοκρατία. Μιλάμε όλοι για λογοδοσία. Αλλά η μισή από εμάς, αν βρεθούμε σε μια διαδικασία, θα προτιμήσουμε να φουσκώσει η τσέπη μας παρά να αξιοκρατικά να προχωρήσουμε. Και

0: Θεσσαλίας έχω εκλεγεί δηλαδή. Και βλέπω λίγο πώς είναι το σύστημα. Ωραία, εκλεγήκαμε εμείς. Σε ποιο λογοδοτούμε? Υποτίθεται ότι έχουμε μία πίσω κανέναν. Δηλαδή ο μόνος που λογοδοτούμε είναι τα μέσα μαζικής
1: ενημέρωσης,
0: ναι, και τα μικροσυφέροντα και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα είναι έλλειμμα για την πολιτική και επίσης η πολιτική πλέον δεν αφορά απλούς ανθρώπους. Αφορά ανθρώπους με πολύ μεγάλο κεφάλαιο πολιτιστικό. Όλοι έχουν διδακτορικά, όλοι έχουν σπουδές εξωτερικό. Αυτό αντιμετωπίζοντας καλό, δεν ξέρω αν είναι καλό.
1: Εγώ λέω ότι δεν είναι καλό.
0: Στην πραγματικότητα είναι αδιανόητο με τον αγροτικό κόσμο της Θεσσαλίας, μου λένε εμένα Φερρυππίν, να κατέβει σε εκλογές. Και λέω, καλά ρε παιδιά, ο αγροτικός κόσμος της Θεσσαλίας, ο χτυπημένος από τις πλημμύρες, θα τον εκπροσωπήσει ένας άνθρωπος που στο χωράφι έχει πάει, ξέρω εγώ, 10 φορές στη ζωή του. Και το βρίσκεται βέβαια φυσιολογικό. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και βέβαια αυτό φυσικά εφόσον δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν συλλογικότητες που τους ελέγχουν, που έχουν δεσμευτική δύναμη πάνω στους ανθρώπους, εκπροσώπους. Δεν υπάρχουν ιδεολογικές, ας πούμε, διαφορές, γιατί ζούμε όλοι υπό την ηγεμονία της νεοφιλελεύθερη που γράφω και στο βιβλίο κτλ.
1: Θέλω να σας ρωτήσω για τον Ελέφαντα. Ναι, ναι, το Ελέφαντα. Ναι.
0: Αυτό δημιουργεί, αυτό το βλέπεις στους ανθρώπους που αλλάζουν κόμματα, και αυτό δημιουργεί καινούρια απαξίωση, καινούρια. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Η καμπύλη του Ελέφαντα. Η καμπύλη του Ελέφαντα είναι μια καμπύλη δύο οικονομολόγων, τέλος πάντων, οι οποίοι έδειξαν πώς κατανεμήθηκε ο πλούτος τα τελευταία 40 χρόνια. και δείχνει το εξής, ότι οι μεσαίες τάξεις στη Δύση μείναν στάσιμες και οι υπερπλούσιοι πήραν πολύ μεγάλο κομμάτι, πάνω από το μισό του πλούτου. Οι ανισότητες έχουν φτάσει σε εποχές πριν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οπωσδήποτε, μερικοί λένε και πριν τη Γαλλική Επανάσταση παγκοσμίως. Αυτό το έκανε ο φιλελευθερισμός, αυτό πέτυχε. Τώρα αυτό διδάσκει τους ανθρώπους το εξής, ότι η συμμετοχή μου στην πολιτική δεν βελτιώνει τη ζωή μου. Γιατί να συμμετέχω στην πολιτική? Έτσι δεν είναι? Γιατί εντάξει, τα κόμματα, όταν κινείσαι σε αυτή τη λογική, τη νεοφιλελεύθερη, καταλήγεις στα ίδια αποτελέσματα. Το θέμα είναι να σπάσει αυτό, το οποίο είναι όμως πολύ δύσκολο, γιατί κυριαρχεί 40 χρόνια η νεοφιλελεύθερη ηγεμονία και αυτά τα. Να πούμε ότι δεν ήταν πάντα έτσι. Δηλαδή, η ιδέα ότι το κράτος είναι πάντα χειρότερο, ας πούμε, από τον ιδιώτη, δεν ισχύει. Και οικονομικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει και από πραγματικά αποτελέσματα, αλλά και πρόσφατα γράφει ένα άρθρο, συγγράφτηκε σήμερα στο Βήμα ένα άρθρο που αναφέρει μια μελέτη, τέλος πάντων, η οποία λέει ότι όλες οι μεγάλες στην πραγματικότητα τεχνολογικές καινοτομίες γίνανε από μεγάλες επενδύσεις που τις έκανε το κράτος, το δημόσιο, γιατί ο κάθε ιδιώτης δεν μπορούσε να πάρει αυτό το ρίσκο. Σκεφτείτε ότι η Ευρώπη ξέφυγε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με μεγάλες δημόσιες επενδύσεις, αλλιώς δεν γινότανε.
1: Ναι, αλλά εντάξει, αυτό έχει μια λογική. Κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Αυτό έχει μια λογική, γιατί όταν μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για καθυγμαγμένες οικονομίες, μιλάμε ότι δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί πια. Έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Οπότε λογικό είναι να έρθει το κράτος και να απαντήσει με γενναία μέτρα, γενναία έργα. Όμως από εκεί και πέρα, εγώ είμαι υπέρ του μεικτού μοντέλου. Δηλαδή θέλω το κράτος να διασφαλίζει αρχικά διαφάνεια στα έσοδά του. Δηλαδή μου παίρνεις αυτά και μου δίνεις αυτό. Είναι ένας τρόπος να ισορροπήσει και η σχέση πολιτείας-πολιτικής. Δεν βλέπω να ενδιαφέρει κάποιον. Και δευτερευόντως, ναι, να μπει ο ιδιώτης, αλλά δεν θα μπει ο εξής ένας ιδιώτης. Πρέπει να δοκιμαστούν οι εξής 15 ιδιώτες.
0: Βέβαια, σε μια αγορά σαν την Ελλάδα, ένα πρόβλημα είναι ότι αυτή η λογική του ανταγωνισμού στην πραγματικότητα, επειδή είναι μικρή αγορά, δεν δουλεύει, δημιουργεί πάντα, δημιουργούνται καρτέλ, είτε τυπικά είτε άτυπα, τα οποία τις τιμές τις ανεβάζουν.
1: Μπορείς να δουλέψεις όμως τον ανταγωνισμό.
0: Αλλά πάντως έχουμε μια οικονομία που το κράτος παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Να μην μπούμε τώρα σε κατηγοριοποιήσεις, αλλά παίζει μεγαλύτερο ρόλο είναι η Κίνα. Όπου η Κίνα έχει σχεδιασμό, αυτό το λένε όλοι οι οικονομολόγοι. Ο σχεδιασμός ήταν κακιά λέξη στη Δύση. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι είναι κάτι σοσιαλιστικό και κακό. Και βγήκε ο Ντράγκη πριν δύο χρόνια και σε μία έκθεση, ξέρω εγώ, 105 σελίδων, έφερε 200 φορές τη λέξη σχεδιασμός. Χωρίς σχεδιασμό δεν πας πουθενά. Ο ιδιώτης δεν κάνει σχεδιασμό. Ο ιδιώτης, ο ορίζοντάς του, τα φαντς ας πούμε, ο ορίζοντάς του είναι σε 7 χρόνια να βγάλουν τα λεφτά τους. Είναι 5 με 10 χρόνια. Εάν δώσεις τα ενία μιας κοινωνίας σε ανθρώπους που σκέφτονται με ορίζοντα 5-10 χρόνων, πας στον κρεμό.
1: Ναι, εγώ κοιτάξτε κύριε Ράπτη, έχω ένα συνειδησιακό θέμα. Ελέγχω και παρατηρώ τους ανθρώπους πάντα για τη στάση

0: της ζωής τους στην πάροδο του χρόνου. Όχι σε κάτι που είπε τώρα και μου άρεσε. Εγώ δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή τη διαδικασία, γιατί το παρακολουθώ αυτό και στους Έλληνες, το βλέπω με πολύ μεγάλη ένταση. Επιλέγουν αυτό που τους κάθεται καλά στα αυτιά και εκεί, επειδή το λέει αυτός που εμένα, ας πούμε, λέει κάτι ο Αλέξης Τσίπρας, του έχω αδυναμία, λέω τελείωσε, αφού το είπε ο Αλέξης ο Θεός, έτσι είναι. Και μπορεί αυτό να έρχεται σε αναντιστοιχεία με αυτό που πραγματικά πιστεύω. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, δεν έχω μπει ποτέ στη ζωή μου. Ο Ντράγκη ήταν σε θέση ευθύνης που θα μπορούσε να έχει αλλάξει. Να έχει επιβάλει το σχεδιασμό και δεν το έκανε. Υπηρέτησε με αφοσίωση όλο αυτό το φιλελευθερικό μοντέλο.
1: Ναι, λέω ότι όμως αυτό που λέω είναι στα ηγετικά κλιμάκια που λέτε κι εσείς, τον φιλελευθερισμό, βλέπουν και αυτοί το μοντέλο αυτό δεν προχωράει.
0: Δεν κάνουν όμως κάτι. Δεν κάνουν όμως κάτι. Δηλαδή τώρα είναι σαν να λέμε ότι έχω πυρετό. Το ξέρω ότι έχω πυρετό, αλλά δεν θα πάρω να ντεπώ να το ρίξω. Άστο, θα πέσει μόνο του κάποια στιγμή.
1: Δυστυχώς κάνουν. Δηλαδή δυστυχώς προσπαθούν να εκμηδενήσουν την επιρροή του κόσμου. Στρέφονται στον εθνικισμό και στον πόλεμο. Δηλαδή απειλείται η ελευθερία πλέον, η μετεξέλιξη του νεοφιλελευθερισμού μπροστά στα διέξοδά του σε νεοφασισμό είναι πολύ έντονη και φανερή. Επίσης ο πόλεμος ότι έχει μπει πια στην καθημερινότητα, έτσι είναι κανονικότητα πια ο πόλεμος. Βλέπετε δηλαδή ότι δυστυχώς αντιδρούν στην κρίση τους και αντιδρούν απειλώντας την ελευθερία, την ευημερία και την ειρήνη, όπως γράφω σε αυτό το βιβλίο. Και δηλαδή αυτή είναι και η αποτυχία. Είναι μια αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού αντίστοιχη, θα έλεγα, με εκείνη που είδαμε στις σοσιαλιστικές χώρες. Δηλαδή στις σοσιαλιστικές χώρες φτάσαμε σε μια στιγμή που οι άνθρωποι έλεγαν «Μα μας λέτε εδώ ότι είναι εξουσία εργατών, εμείς δεν βλέπουμε καμία εξουσία εργατών». Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή μας υποσχέθηκαν ο νεοφιλελευθερισμός, τη Θάτσερ, ο Ρίγκαν κτλ. Υπόσχονταν να μην πάρουμε τα λόγια τους, ελευθερία, έλεγαν ότι το να γίνουν όλα ιδιωτικά θα αυξήσει την ελευθερία. Το κράτος είναι, ας πούμε, ο αυτός που είναι ο κακός. Η ειρήνη φυσικά, άμα υπάρχει παγκοσμιοποίηση και τα λοιπά, θα υπάρξει ειρήνη. Και ευημερία βέβαια, γιατί η οικονομία δεν, τίποτα από αυτά δεν πήγε. Και τα τρία αυτά είναι φανερό ότι δεν πάνε από το κακό στο χειρότερο και η αντιμετώπιση τους είναι να σκληρύνουν και να γίνουν ένα είδος δικτατορίας, θα έλεγα, το οποίο είναι πλέον και ένα θέμα αντιφασιστικής, ας πούμε. Άλλοι το λένε πανλιμπεραλισμό, άλλοι το λένε κανιβαλικό καπιταλισμό. Υπάρχουν πολλές εκφράσεις για αυτό το μοντέλο.
0: Δεν θεωρείτε ότι έχουμε κι εμείς μια ευθύνη? Με ποια έννοια? Ότι οι κοινωνίες οφείλουν να ελέγχουν τον τρόπο που άσκεται η εξουσία. Όταν λοιπόν οι κοινωνίες δεν ασχολούνται με τον τρόπο που ασκούνται οι εξουσίες και μπαίνουμε σε μια διαδικασία, αυτό που λέμε, της ρουτίνας, καθημερινότητας, του πώς το ζει.
1: Αντιδρούν οι κοινωνίες, δηλαδή αντιδρούν ίσως με έναν τρόπο που δεν συμφωνούμε, αλλά το ότι, ας πούμε, τα κόμματα, τα φιλελεύθερα, τα κεντροδεξιά και τα κεντροαριστερά, ας πούμε, πέφτουνε και ανεβαίνουν τα κόμματα της δεξιάς και αριστερά της αριστεράς, θα έλεγα. Άμα δείτε στην Ευρώπη, αυτά τα δύο είναι που ανεβαίνουν. Ανεβαίνει η αριστερά και η άκρα δεξιά. Υπάρχουν τώρα μελέτες που έβλεπα μια δημοσκόπηση που κάνει το πολιτικό συστηματικά στην Ευρώπη και οι ομάδες που ανεβαίνουν είναι οι ομάδες άκρας δεξιάς και η The Left. Όλοι όσοι συμμετείχαν δηλαδή σε αυτή τη δημιουργία της συνένεσης χάνουν. Ο κόσμος, ο πολίτης, στρέφεται στα άκρα ή απέχει από το, όπως λέγαμε και πριν. Αλλά πάντως δεν δίνει τη συνένεσή του στα κόμματα που μας έφεραν ως εδώ.
0: Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε να πάμε στα δικά μας τα κόμματα εδώ στο εσωτερικό, να δούμε τι γίνεται, γιατί μπερδεμένα μας τα λένε οι αρχηγοί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online.

0: σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
1: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
0: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
1: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
0: Radio Player.
1: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 9 και 25 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Ξέρετε, τις καλύτερες συζητήσεις πάντα τις κάνεις εκτός αέρα. Λέγαμε, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ράπτη πώς σκέφτηκε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο τίτλο. Και θα σας πω γιατί είναι ωραίος. Από τον σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα. Όταν ακούς από το σοσιαλισμό, η επόμενη λέξη είναι η βαρβαρότητα. Επιλέγεις το σοσιαλισμό έναντι της βαρβαρότητας. Και έρχεστε τώρα εσείς και μας ανατρέπετε όλα τα δεδομένα. Μας κάνετε την βαρβαρότητα βιωσιμότητα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki-alpharadio989.gr. Κύριε Ράπτη, ο λόγος εσάς, από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα. Δεν ξέρω πόσο βιώσιμοι μπορεί να είμαστε.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα. Αυτό που λέτε ο σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα είναι διαζευτικό. Αυτό δεν είναι διαζευτικό. Είναι από τη μία ουτοπία που ήταν ο σοσιαλισμός, περνάμε στην επόμενη που είναι η βιωσιμότητα. Βιωσιμότητα είναι η δυνατότητα να αναπαράγεσαι χωρίς να υπάρχουν μεγάλες κρίσεις οι οποίες είναι επώδυνες. Αυτό και αφορά και τη φύση, αφορά και τις κοινότητες, αφορά και την πατρίδα μας, αφορά όλα τα πράγματα. Οπότε η βιωσιμότητα είναι κυρίως η δυνατότητα της αναπαραγωγής, της ομαλής, ας πούμε, εξέλιξης, να το πω έτσι. Που αυτή διαταράσσεται από αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως. Τώρα, αυτό είναι ένα βιβλίο που βγήκε από τις εκδόσεις Ασίνη και το προλογίζει, να το πούμε και αυτό, Νίκος ο Μαρατζίδης, που είναι γνωστός.
0: Εσείς το ξέρατε ότι είναι πράκτορα τον Βερδανό. Δηλαδή, όταν σας έκανε τον πρόλογο.
1: Ναι, τον Νίκο τον γνωρίζω πολλά χρόνια, 40 χρόνια και. Εντάξει, αυτό που συνέβη είναι αυτό τώρα να κοιτάξει, είναι μια άλλη διάσταση, γιατί να μην ανακατεύεσαι με την πολιτική. Έτσι, δηλαδή, όταν βλέπει τον.
0: Ο κύριος Μαρατζίδης, ναι, είναι πολιτικόν, ανεξάρτητα. Ναι,
1: είναι
0: και
1: πολιτικό,
0: χωρίς να
1: αλλά μόλις βγήκε στην επικαιρότητα, βγαίνει πρωτοσένιδο ότι είναι πράκτορας. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει τώρα, τι σημαίνει στη γειτονιά. Ας μην μιλήσω, γι' αυτό είναι λίγο λεπτό το θέμα.
0: Τώρα να σας πω κάτι, νομίζω αλλά, ότι το αλλά, ξέρουμε αλλά, τον κύριο Μαρατζίδη.
1: Το συμπέρασμα, ναι, αλλά είναι τρομερό αυτό. Και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι δεν ανακατεύονται με την πολιτική, γιατί φοβούνται, μην δουν στα μανταλάκια που λέμε, προσωπικά τους, μην τους γίνουν προσωπικές επιθέσεις κτλ. Το οποίο και πολλοί κόσμοι λέει σιγά, μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος, λένε δεν πρόκειται να μπω σε μια ιστορία τέτοιας τοξικότητας και τέτοιου κανιβαλισμού.
0: Γιατί δεν πρέπει να είσαστε μέσα στα πράγματα.
1: Όχι, άλλο μέσα στα πράγματα και άλλο στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, πρέπει να μπεις και στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, εγώ από το βιβλίο, όσο διάβασα, καταλαβαίνω ότι στην πρώτη γραμμή τα κάνουμε όλα. Στην πρώτη γραμμή πρέπει να είμαστε, αν όντως μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα.
1: Ναι, στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη γραμμή βέβαια πρέπει ένα βιβλίο και ένα κείμενο έχει πάντα την ιδέα να ενεργοποιήσει, υποτίθεται αυτή είναι η αλαζονία του συγγραφέα, να κινητοποιήσει τους ανθρώπους, να κινητοποιηθούν οι ίδιοι. Το βασικότερο είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων το βιβλίο το προλογίζει ο Μαρατζίδης και το επιλογίζει ένας άλλος φίλος, ο Χάρης Αθανασιάδης, ο οποίος είναι καθηγητής δημόσιας ιστορίας στο Πάνιο και με αυτούς αυτοί οι τρεις ήμασταν πολύ φίλοι εδώ 40 χρόνια. Έτυχε να έχουμε όλοι μια σχέση με το εγχείρημα Τσίπρα. Ο κύριος ο Μαρατζίδης και ο Αθανασιάδης ήταν στο Ινστιτούτο, στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τσίπρα, μπήκανε και σήμερα παίζουν ένα ρόλο. Ο κύριος Αθανασιάδης βγαίνει αρκετά στα μίντια. Ο Νίκος παίζει αυτό το ρόλο που παίζει στο παρασκήνιο και εγώ συμμετείχα στην επιτροπή του Σιακαντάρη που έκανε το περίφημο μανιφέστο. Αλλά εμένα η σχέση μου διακόπηκε εκεί.
0: Η δική σας πινελιά είναι το κομμάτι της οικολογίας στο μανιφέστο.
1: Μεταξύ άλλων, ναι. Τώρα το πτήνος πινελιά είναι μεγάλο θέμα. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Φαίνεται ορισμένα πράγματα. Στο μανιφέστο ήμουν εκπρόσωπο τη πολιτική οικολογία αυτήν την επιτροπή. Μετά όμως δεν ακολουθώ το εγχείρημα της Τσίπρας αντίθεση με τους δύο φίλους.
0: Γιατί?
1: Γιατί ακριβώς εγώ πιστεύω ότι η πολιτική οικολογία και όλοι αυτοί οι χώροι, η ριζοσπαστική αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία κτλ. Για να συντεθούν θα πρέπει να έχουν και μια οργανωτική. Δεν μπορεί να το να πας σαν άτομο. Το δίλημά μου είναι πολύ σαφές. Θα μπω σαν άτομο σε ένα κόμμα το οποίο μπορεί να θεωρούσα υπό προϋποθέσεις ότι θα πει τον θετικό ρόλο. Το κόμμα αυτό είναι μάλλον πιθανό ότι θα υποστηρίξει εξορίξεις. έτσι και όλο αυτό το, όλη αυτή τη δουλειά με τα βαρετά καύσιμα και το, να, γίνει, να μπει η Ελλάδα στο ενεργειακό χάρτη, μπλα μπλα μπλα. Εγώ έχω σε αυτό μια διαφορετική γνώμη. Δεν με πειράζει να είμαι ένα μειοψηφία. Το θέμα είναι ποια είναι τα ηχέγγυα για να την εκφράσω τη διαφωνία μου. Δεν υπάρχουν.
0: Οπότε, όχι, δεν θα μπορούσατε δημοκρατικά να εκφράσετε την.
1: Δεν νομίζω. Πρέπει να το δούμε αυτό το ξεστοκατηστατικό. Γιατί πρέπει να το δούμε αυτό. Δεν ισχύει σήμερα. Και η όλη αίσθηση είναι ότι, η επιλογή που έχει γίνει γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα είναι να φτιαχτεί ένα κόμμα προσωποπαγές, το οποίο αντανακλά και στην εποχή μας, αλλά είναι και λίγο ιστορική μνήμη του ελληνικού πολιτικού συστήματος, ότι εδώ που τα λέμε τα αρχηγικά κόμματα κυβερνάνε και όπου λαλούν πολύ κοκόρια είναι ξημερώσεις και τα λοιπά. Οπότε θέλουν να φτιάξουν ένα προσωποπαγές κόμμα γύρω από την προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα με ανθρώπους που λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα, το οποίο εντάξει, το κρίνω, καταλαβαίνω τη λογική του, το επικρίνω, αλλά πάντως δεν με αφορά εμένα και νομίζω δεν αφορά όλο τον κόσμο που είναι στην πολιτική οικολογία.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι όλες οι κινήσεις που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από την παρέτησή του και μετά και αυτά που είδαμε να διαδραματίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη, με τον τρόπο που εκδιώχθηκε ο Κασελάκης, με την βαθιά ύφεση στην οποία έπεσε το κόμμα, γιατί δεν θέλω να πω ύπνωση και λέω ύφεση, μέχρι και της τελικής χθεσινής απόφασης του Προέδρου του Σοκράτη Φάμελου, ήταν λίγο προδιαγεγραμμένα προκειμένου να πάνε πια ως πρόσωπα στον Αλέξη Τσίπρα?
1: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Όχι, πιστεύω ότι αυτά γίνανε λίγο πολύ τυχαία. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε αυθορμήτως επειδή είδε αδιέξοδα από την ηγεσία. Πιστεύω ότι ο Κασελάκης εξέφρασε μια παθογένεια του ΣΥΡΙΖΑ και δεν κατευθύνθηκε. Οπωσδήποτε δεν πιστεύω από τον Τσίπρα. Πιστεύω ότι μετά η ανικανότητα του Κασελάκη ήταν φανερή. Προσπάθησαν να αντιδράσουν. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι επί ένα χρόνο, ενάμιση, μιλάγαμε την ενότητα για την ενότητα και δεν γίνεται καμία κίνηση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου και άλλες δυνάμεις, ξέρω εγώ, το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ από την αριστερά, από τον οικολογικό χώρο κτλ. Κάναμε, άμα θυμάστε, σε όλες τις πόλεις συναντήσεις και συζητήσεις, να γίνει το λαϊκό μέτωπο, και δεν προχώρησε τίποτα. Οπότε κάποια στιγμή ο κόσμος βαρέθηκε να μας ακούει.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Να σας πω.
1: Οπότε ο Τσίπρας ήρθε μετά και κάλυψε ένα κενό το οποίο το είχαν φτιάξει προηγουμένως. Ο Τσίπρας νομίζω ότι πάντα, βέβαια, σαν πολιτικόν ήθελε. Είχε στο νου του να παίξει ένα πολιτικό ρόλο. Δεν νομίζω ότι σχεδίασε όλα αυτά πάντως, για να φτάσουμε στο σύνολο.
0: Κύριε Ράπτη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και είστε και γνώστης καταστάσεων, και θέλω λίγο να το βγάλουμε από τα πρόσωπα. Εσείς πιστεύετε ότι ένας λαός που έχει περάσει αυτά που έχει περάσει, αρχικά εγώ πως αισθάνομαι για τους Έλληνες πολίτες, είναι ένας λαός που από τη δεκαετία του 80 και μετά δημιουργήθηκε ένα πρότυπο ζωής πολύ έξω από αυτό που είχαμε μάθει μέχρι εκείνη τη στιγμή, υποστηρίχτηκε οικονομικά δυστυχώς με δανεικά, δεν έγινε καμία προσπάθεια εκ των υστέρων. Εγώ συμφωνώ αρχικά στην δομή της σκέψης του Ανδρέα Παπανδρέου ότι έπρεπε να δημιουργηθεί η μεσαία τάξη, έπρεπε να αναπνεύσει ο κόσμος, έπρεπε να αισθανθεί ότι μπορεί να κατακτήσει πράγματα, αλλά παράλληλα θα έπρεπε να δημιουργηθούν και οι υποδομές και οι συνθήκες στη χώρα ώστε πια να αρχίσει να παράγει πλούτο. Κάτι που δεν έγινε. Απλά στην χρονική στιγμή που χρειάστηκε έγινε μια περιοριστική πολιτική, η λιτότητα, και ακολούθως πήγαν τα πράγματα όπως πήγαν. Δεν έχει νόημα, αλλά για να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Αυτός λοιπόν ο λαός που μεγάλωσε έτσι όπως μεγάλωσε, οι γενναίες επί γενναίων, που του είπαν ότι μπορείς να πας να δουλέψεις στο δημόσιο και δεν χρειάζεται να πηγαίνεις να δουλεύεις. Και αυτό ήταν διαχρονικό. Και το έκανε και το ΠΑΣΟΚ, το έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα που αντιμετώπισε η κυβέρνηση Καραμανλή λίγο πριν την κατάρρευση ήταν η εκτόξευση των δαπανών που αφορούσαν κατά κύριο λόγο μισθούς και.
1: Ρεκόρ έκανε.
0: Ρεκόρ.
1: 16%.
0: Ρεκόρ. Μέχρι και ο Τρισέ τους έλεγε διάλειμμα. Μικρό διάλειμμα για να γυρίσουμε τον Τρισέ να μας απαντήσει ο κ. Ράπτης που τα ξέρει όλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, έτσι μπαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα για να μην χάσω τον ερμό. Λοιπόν, έλεγε ο Τρισέ ότι, παιδιά, ένα λεπτό. Εδώ μιλάμε για τριπλασιασμό των αυξήσεων στους μισθούς. Από πού, με την ανταγωνιστικότητα στα πατώματα. Λοιπόν, έχεις αυτό το λαό που ξαφνικά το 2-10 συνειδητοποιεί ότι πρέπει να χάσει τη μισή του περιουσία. Και περνάμε όλα αυτά τα δραματικά που περάσαμε ως χώρα και συνεχίζουμε να τα περνάμε, γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει και ένα λάθος αφήγημα. Έχουμε μια κυβέρνηση που μας λέει 7 χρόνια ότι μια χαρά πολύ ωραία είμαστε, και στην πραγματικότητα βγήκαμε από την επιτήρηση προχθές. Άρα δεν είμαστε μια χαρά και ωραία.
1: Και δεν βγήκαμε, γιατί το πάντα υπάρχει δυνατότητα, πάντα δηλαδή οφείλεις να κινήσεις σε ένα συγκεκριμένο
0: Ναι, απλά τώρα σου λίγο τον κορσέ κάνουν και ένα νούμερο μεγαλύτερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τι έχουμε από την άλλη πλευρά, μια αντιπολίτευση η οποία, επί των ζητημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, που είναι πάρα πολλά και σοβαρά, ίσως για την υψηλή πολιτική να μην παίζουν κανένα ρόλο, αλλά για εμάς που διαμορφώνουμε την υψηλή πολιτική παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Και έχουμε μια αντιπολίτευση στο σύνολό της που μας λέει 3 χρόνια για τα Τέμπη, 3 χρόνια για τις υποκλοπές, 3 χρόνια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τώρα βλέπεις, θα πάρω τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί έχουμε κάποιες αθωτικές αποφάσεις. Μπαίνει σε μια σειρά αυτό το πράγμα. Δεν είναι λάθος της αντιπολίτευσης να μιλάει για συνένωση προοδευτικών δυνάμεων όταν η ατζέντα είναι μόνο τα σκάνδαλα? Σε τι να συνενωθούμε? Δηλαδή, ωραία, ήρθες ποτέ να μου πεις, κοίτα να δεις, εδώ η χώρα παράγει σκάνδαλα γιατί έχουμε 1, 2, 3. Εμείς, οι ενεργοί πολίτες, οι οικολόγοι μας, οι ριζοσπάστες αριστεροί, όποιον θέλεις βάλε, λέμε ότι αυτό το αυγό θα το σπάσουμε για να κάνουμε την ομελέτα. Έγινε τέτοια συζήτηση στην κοινωνία?
1: Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για αυτό το λόγο. Δηλαδή το 2023 μετά τις εκλογές μου ήρθε, ένιωσα την ανάγκη, και επειδή υπήρχε και αυτή η ρητορική ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να προταθεί, να μαζέψω τι προτάσεις υπάρχουν διεθνώς και στην Ελλάδα για κάτι διαφορετικό από το μοντέλο που υπηρετεί η κυβέρνηση. Και πράγματι όλο το τρίτο μέρος θα έλεγα είναι αφιερωμένο σε ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο τίθεται σήμερα διεθνώς, που είναι η πρόσβαση των ανθρώπων σε ορισμένα αγαθά τα οποία εξασφαλίζουν είναι δημοκρατικά δικαιώματα, θα έλεγα, η στέγαση, η ίδρυυση, η διατροφή, οι μετακινήσεις, η ενέργεια, η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός. Αυτά μέχρι ένα σημείο είναι δημοκρατικό δικαίωμα των ανθρώπων. Δεν μπορείς να βάλεις το νερό σε μπόρευμα. Δηλαδή, άμα δεν έχει κάποιος να πληρώσει, θα πεθάνει από τη δίψα. Δεν μπορείς να βάλεις τη στέγαση. Και εφόσον μπορούμε αυτό, λοιπόν, η πρόσβαση λοιπόν σε υλικά αγαθά είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Αυτό θέλει πολιτικές συγκεκριμένες. Πράγματι, είναι πολιτική του συνήθως, όχι πάντα. Και συνήθως τις σηκώνουν τα κόμματα αριστερά του κέντρου, οι πολιτικές κινήσεις αριστερά του κέντρου. Πράγματι στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό, έχετε δίκιο. Παρασύρθηκαν ίσως υποτίμησαν την όλη κατάσταση, θεώρησαν ότι με 1-2 σκάνδαλα τα οποία μας είναι υπαρκτά, έτσι, δηλαδή.
0: Έτερον εκάτερον. Πρέπει όμως να μου πεις ως η επόμενη δύναμη, πρέπει έτσι να μου πεις τι θα κάνεις για να μην ξαναδημιουργηθούν τα σκάνδαλα.
1: Ναι, και ο κόσμος κυρίως νοιάζεται, δηλαδή ο κόσμος νοιάζεται για το στεγαστικό, που δεν μπορούμε να βρούμε σπίτια, που δεν είναι, ενώ υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια κλειστά. Αυτό γράφω ορισμένα πράγματα στο βιβλίο. Ενδιαφέρεται για τις μετακινήσεις, για την υγεία και την παιδεία. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, και νομίζω και στον ΟΣΑ, σε ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία, και πρώτοι στον ΟΣΑ σε ιδιωτικές δαπάνες στην παιδεία.
0: Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε καλό ιατρικό προσωπικό και υποδομές.
1: Άριστο, αλλά έτσι. Ναι, άριστο, και γίνονται και θετικά. Γίνονται και θετικά από αυτή την κυβέρνηση. Ναι, να πούμε, πούμε ότι στην πρωτοβάθμια υγεία η κυρία Αγαπηδά έχει κάνει τομή. Δηλαδή οι εξετάσεις αυτές, αλλά η στροφή, ας πούμε, στην πρωτοβάθμια υγεία είναι ένα θέμα που πρέπει να μπει σοβαρά. Δεν απουσίαζε, το βάζει ένας άνθρωπος τώρα, πολύ πετυχημένα. Δεν είναι όμως. Δεν είναι. Βλέπετε ότι αυτό που προβάλλει και η κυβέρνηση στην υγεία είναι ότι φτιάχνει τα κτίρια, ας πούμε. Φτιάχνει
0: και καλά κάνει. Εγώ θέλω
1: καλά,
0: να τα φτιάξει.
1: Δεν είναι η προτεραιότητα. Δεν είναι αυτή η προτεραιότητα.
0: Καλά κάνει. Εγώ θέλω να τα φτιάξει.
1: Η πολιτική είναι πάντα θέμα προτεραιότητων.
0: Ωραία.
1: Είμαστε τελευταίοι. Ας πούμε στην Ελλάδα έχουμε αρκετούς γιατρούς ανάσθενοι. Είναι τρομερό το έλλειμμα των νοσηλευτών. Δηλαδή η απουσία νοσηλευτριών και νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία χτυπάει
0: θέλω κόκκινο. Να πιστεύω
1: οι
0: ότι τώρα
1: οι δαπάνες για την υγεία είναι σε τιμές αγοραστικές, είναι το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακάτοικο στην Ελλάδα. Αυτά είναι οι προτεραιότητες.
0: Ναι, τώρα θέλω να πιστεύω με την πρωτοβουλία και το νομοσχέδιο που περιμένουμε για τα βαρέα κινδυνά, για τους νοσηλευτές, αυτό θα λειτουργήσει λίγο ελκυστικά για να πάει και ο κόσμος, γιατί το ξέρετε ότι με τους νοσηλευτές υπάρχει πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Το βρετανικό σύστημα υγείας έχει γονατίσει γιατί δεν έχει νοσηλευτές.
1: Το βρετανικό έχει γονατίσει και επειδή ιδιωτικοποιήθηκε. Δηλαδή εδώ πέρα ζούμε, έχουμε και αυτή την ιδιωτικοποίηση στην πραγματικότητα. Σαρώνει αυτά τα συστήματα της παιδείας, της υγείας και αυτό λειτουργεί σε βεβαιωμένη προφητεία.
0: Και μιας και βάλατε την παιδεία. Λοιπόν, επίσης να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο λογικό είναι, δεν θέλω να μου κάνετε ανάλυση, ότι τη διακίνηση ιδεών και τα λοιπά στα ΑΕΗ, όμως δεν μπορεί ένα πολιτικό προσωπικό να λέει είναι μια χαρά το ιδιωτικό νηπιαγωγείο, είναι μια χαρά το ιδιωτικό δημοτικό, είναι μια χαρά το ιδιωτικό γυμνάσιο, μια χαρά το ιδιωτικό λύκειο, αλλά δεν είναι μια χαρά το ιδιωτικό ΑΕΗ.
1: Να σας πω για την εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση πάλι άμα δούμε να δούμε πού απέχουμε, ας πούμε, από τον μέσο όρο, ας πούμε, των κρατών των οποίων θέλουμε να μοιάσουμε. Πάλι έχουμε ας πούμε στελέχωση στα πανεπιστήμια, έχουμε στελέχωση δασκάλων πολύ καλή, στελέχωση στο κρατικό πανεπιστήμιο χάλια, ο αριθμός φοιτητών ανακαθηγητή είναι πολύ κακός. Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες όπου τα χρήματα αναφοιτητή είναι λιγότερα, που δαπανούμε είναι λιγότερα από τη συνεχή εκπαίδευση. Οπότε το δημόσιο πανεπιστήμιο νοσεί. Ένα.
0: Τι σχέση όμως έχει αυτό?
1: Όχι, να σας πω τι σχέση
0: ρωτήσω,
1: έχει.
0: Γιατί
1: να σας πω τι σχέση
0: θέλω και να μου εξηγήσετε και κάτι άλλο.
1: Οι ιδιωτικές δαπάνες για την παιδεία είπαμε είναι πολύ αυξημένες. Οπότε με το ιδιωτικό πανεπιστήμιο θεωρητικά okay, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα να στηρίξει το δημοσίο πανεπιστήμιο, γιατί εκεί έχει τη μεγάλη απόκληση. Και επίσης με το ιδιωτικό πανεπιστήμιο αυξάνει και άλλο τα λεφτά που βγάζουν οι άνθρωποι από τη τσέπη τους και τα δίνουν. Δηλαδή το θέμα, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική θα πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες οι ιδιωτικές. Και οι δαπάνες οι ιδιωτικές είναι μπαλέτα, αγγλικά, αθλητισμός.
0: Εγώ σας ρωτάω ως πολιτικό σχέδιο μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης. Και λέω, έρχεσαι εσύ και μου λες να συναντηθούμε προοδευτικές δυνάμεις, όταν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι θεωρούμε προοδευτικό. Για μένα δεν είναι πρόοδος το να λες καταλήψεις τα πανεπιστήμια. Δεν είναι
1: φυσικά
0: προοδευτικό.
1: Όχι, λέω στην παιδεία μας θα πρέπει να δούμε πού υστερούμε.
0: Ναι, αλλά πες μας και πώς τη θες την παιδεία. Θες να καταργήσεις τις πανελλαδικές για να ανακουφίσεις τους γονείς? Θες να κάνεις ένα έτος προπτυχιακό έτος?
1: Υπάρχουν διάφορα μοντέλα.
0: Ναι, λέω εγώ τώρα το πιο απλό. Ότι παιδιά, έχω ένα ανθρώπινο δυναμικό. Θέλω να το βάλω εκεί, να δει.
1: Αλλά στο στόχο να μην υπάρχουν φροντιστήρια, συμφωνούμε όλοι.
0: Εγώ συμφωνώ. Αν
1: ναι, τα κόμματα συμφωνούν.
0: Προφανώς και όχι.
1: Θα έπρεπε να είναι ένας στόχος αυτός.
0: Μα αυτός δεν συμφωνούν, είναι, κύριε Ραπτή. Αν συμφωνούσαν, δεν θα τα είχαν κλείσει. Δεν θα είχαν πει, δεν θα είχαν κάτσει όρημα. Λέμε τώρα και κάτι έτσι, μπας και ακούσουν. Να κάτσουν όρημα και να πούνε, παιδιά, δεν αντέχει άλλο ελληνική οικογένεια να πληρώνει φροντιστήρια. Τέλος.
1: Και αγγλικά, το ότι κανένας δεν μαθαίνει αγγλικά στο σχολείο, γιατί είναι αυτό να συμβαίνει? Και όλοι παίρνουν τα πτυχία από τα φροντιστήρια, είναι ελληνική ιδιαιτερότητα αυτή. Δηλαδή στη Σκανδιναβία όλοι μιλάνε και καλύτερα αγγλικά από εμάς ο μέσος όρος, αν και η νέα γενιά των Ελλήνων μιλάει καλά αγγλικά.
0: Και
1: όλοι τα έχουν μάθει στο σχολείο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι μια τεράστια δαπάνη, τεράστια δαπάνη το φροντιστήριο της Πανελλήνιας. Έχεις ένα σύστημα εξεταστικό που ξεκοδεύονται δισεκατομμύρια ψηφοφόρων.
0: Μα εγώ θυμάμαι τον κύριο Γαβρόγλου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή το θυμάμαι γιατί μου το είπε σε μένα ως κυβερνητική συντάκτρια. Την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το ίδιο βράδυ τον υποχρέωσε να το διορθώσει.
1: Υπάρχουν διάφορα συμφέροντα κτλ.
0: Όχι, ίσως να το έκαναν πολιτικά για να μην αναστατώσουν τις οικογένειες, να μην αρχίσουν οι οικογένειες να πιστεύουν ότι του χρόνου με τα παιδιά δεν θα δώσουν πανελλήνιες γιατί δεν ήταν έτοιμο. Για χίλιους λόγους.
1: Το σύστημά μας στην εκπαίδευση και στην υγεία, αλλά μην μιλάμε για την εκπαίδευση, οδηγείται στα νοικοκυριά να ξοδεύουν πολλά λεφτά από τη τσέπη τους και αυτό θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα, να μην ξοδεύουν τόσα λεφτά από τη τσέπη τους.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο. Για μένα το μείζον. Μιλάνε τόσο καιρό για να συναντηθούν, να πάνε προοδευτικές δυνάμεις. Θεωρώ ότι αυτό που έκανε χθες ο κύριος Φάμελος είναι λάθος πολιτική κίνηση, γιατί στην πραγματικότητα εξαϊλώνει ένα κόμμα το οποίο διακυβέρνησε τη χώρα πριν από 7 χρόνια. Δεν είναι ότι το έκανε πριν από 20. πες εντάξει, φυσιολογική φθορά, τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, αλλάζουν, μα πριν από 7 χρόνια ήσουν κυβέρνηση και εξαϊλώνεις ένα κόμμα το οποίο ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα πάει ως κόμμα συνιστόσα στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να πάει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος, μπορεί να πάει ο κύριος Ζαχαριάδης, μπορεί να πάει ο κύριος και Δίκογλου, αλλά πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει. Και απ' την άλλη, τώρα για αυτή η απόφαση τέθηκε σε συλλογικό επίπεδο, πήρε την πλειοψηφία των μελών και...
1: Είναι παρακμιακό φαινόμενο το οποίο δείχνει αυτό που λέγαμε πριν, ότι η πολιτική είναι τομικό παιχνίδι στην πραγματικότητα. Εδώ χτες δεν εκφράστηκε με συλλογικότητα, εκφράστηκαν διάφορες ατομικές προοπτικές καριέρας ενάντια σε άλλες. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή σκεφτείτε στην μεγάλη άνοδο του ΠΑΣΟΚ τον Λεωνίδα Κύρκο να λέει είμαστε απέναντι με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ή δεν το είπε. Έδωσε μια σκληρή μάχη με μικρά ποσοστά, αλλά πίστευε ότι η συλλογικότητα του έχει κάτι αλλιώ, γι' αυτό το έκανε συλλογικότητα.
0: Ναι, αλλά είναι μέγεθος, δηλαδή, τώρα αυτό που περιγράφεται.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω, είναι μέγεθος αυτό που περιγράψετε και εσείς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πράγματι μια δομή. Δεν μπορεί ξαφνικά να μπαίνει ένα δίλημα, ή θα διαλυθούμε ή θα
0: ενσωματωθούμε.
1: Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι παραχμιακό φαινόμενο κατά τη γνώμη μου. Βέβαια, επειδή η πολιτική κακώς έχει γίνει ατομικό παιχνίδι και επειδή στην Ελλάδα, όπως είπε ο κύριος Μαύρος νομίζω σε κάποια εκπομπή, έχει σύνδρομο στέρησης αντιπολίτευσης, νομίζω ότι αυτό το πράγμα εξηγεί ότι πολλοίς κόσμος μαζεύεται γύρω από το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, και από εκεί πέρα, το οποίο βέβαια είναι αυτό το θολό που είναι, πράγμα που είναι, αλλά νομίζω ότι εκφράζει μια δυναμική και στους μονόφθαλμους αντιπολίτευσης, όσους τυφλούς της αντιπολίτευσης θα επικρατήσει ο μονόφθαλμος.
0: Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
8: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
7: Λίνκο.
8: Να μαθαίνουμε για κάτι.
7: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 49 πρώτα λεπτά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Ράπτη εδώ στο ραδιοθάλαμο του Alpha Radio 989. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα που έχετε στείλει και την Έλλη και το φίλο που δεν γράφει ποτέ το όνομα και το Σπύρο. Μισό λεπτό γιατί έχω και στα mail να πω καλημέρες. Στον Κώστα και στο Γιώργη και στο Δημήτρη από τη Χαμολιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε αυτή την προσπάθεια που επιχειρείται από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού να συγκεντρώσει γύρω του δυνάμεις που καταλαβαίνω ότι θα είναι σε προσωπικό επίπεδο. Mm. Το είπε και ο ίδιος ότι εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ. Είδαμε να διαλύεται η Νέα Αριστερά στην προσπάθεια ορισμένων προσώπων να ξανανταμώσουν με τον πρώην αρχηγό τους. Όμως, ξέρετε κάτι, εγώ έχω μία απορία που φαντάζομαι ότι και στο μυαλό των πολιτών μπαίνει με έναν τρόπο. Έγινε όλος αυτός ο χαμός. Διαλύθηκαν, ξαναδιαλύθηκαν, δημιουργήθηκαν άλλοι σχηματισμοί, βγήκε το βιβλίο, τους έβαλε στον εξώστη, μας μίλησε για κάτι καινούριο, για κάτι νέο, για να έχει ένα μέρος των παλαιών προσώπων. Δηλαδή αυτό τώρα πόσο καινούριο μπορεί να είναι? Και σε αυτό, δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι αν ήμουν ο Νίκος Ανδρουλάκης, μόνο και μόνο από αυτό, πραγματικά θα αισθανόμουν ότι δεν έχω να πω κάτι. Δεν υπάρχει κάποια σύγκληση. Είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι. Το λέω γιατί έχει συγκεντρώσει και πάρα πολλά βέλη ο κύριος Ανδρουλάκης, άδικα κατά τη γνώμη μου.
1: Κοιτάξτε, νομίζω το σκηνικό σήμερα, ένα στοιχείο της παθογένειας είναι αυτό που δεν συνεργάζεται κανείς με κανέναν.
0: Αυτό είναι φοβερό.
1: Και βέβαια το ότι δεν συνεργάζεται κανείς με κανέναν έχει τη λογική, γιατί δουλεύουν αυτό το ατομικό που λέγαμε, οπότε φυσικά όταν είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Στο επίκεντρο πρέπει να μπουν τα προβλήματα. Άμα μπουν τα προβλήματα, αυτομάτως αρχίζουν οι συνενέσεις. Άμα που μας με ενέργεια. Τι θέλουμε, καθαρά. Θέλουμε να παίρνουν τα χρήματα κάποιοι όμιλοι ενεργειακοί να βγάζουν υπερκέρδη, θεωρώντας ότι είναι μια λογική. Θα αυξήσουμε τα κέρδη των εταιρεών και αυτά τα κέρδη θα στάξουν προς τα κάτω και κάτι θα κινηθεί η οικονομία. Μπλα, μπλα. Θέλουμε αυτό ή θέλουμε να βρούμε καινούρια σχήματα συλλογικά, να επιτρέψουμε, ας πούμε, την αυτοπαραγωγή και την αυτοκατανάλωση ενέργειας, τις ενεργειακές κοινότητες που κολλάνε και με την τεχνολογία και να προσπαθήσουμε να ρίξουμε, ας πούμε, τη τιμή της ενέργειας για τους ανθρώπους. Είναι μια, για την παιδεία, αυτά που είπαμε, για την υγεία. Για τις μετακινήσεις. Έκανε μια τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης για τις μετακινήσεις πολύ θετική πρόσφατα. Είπε, ας πούμε, ότι πρέπει να αλλάξουν οι συλλογικές συμβάσεις για τους ανθρώπους να παίρνουν περισσότερα, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ο πυλώνας της μετακίνησης μεγάλης πόλης. Καμία μεγάλη πόλη δεν μπορούν να μετακινηθούν οι άνθρωποι μόνο με τα γεωταχή. Λοιπόν, όλα αυτά, εάν βάλουμε τα προβλήματα των ανθρώπων στο επίκεντρο, θα δημιουργηθούν συνενέσεις. Το ότι δεν υπάρχουν συνενέσεις σημαίνει δεν μπαίνουν τα προβλήματα των ανθρώπων στο επίκεντρο.
0: Να σας πω όμως, κύριε Ράπτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις τα προβλήματα. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά κάνω την απλή μία σκέψη. Το πρόβλημα με τις εταιρείες ενέργειας είναι οι τιμές που πουλάνε ή το ΦΠΑ που βάζει η κυβέρνηση πάνω σε αυτές? Γιατί αν η τιμή τους είναι χαμηλότερη, πείτε ότι εγώ είμαι μια ενεργειακή εταιρεία και η τιμή που πουλάω είναι χαμηλότερη από 10 άλλες εταιρείες στην Ευρώπη και εγώ δίνω αυτή την τιμή και πάνω σε αυτή την τιμή έρχεται το κράτος και μου λέει, α, εσύ δίνεις 5, εγώ θέλω να εισπράξω και 6, θα το πάμε 11. Άρα εκεί το πρόβλημα είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει το κράτος τα έσοδά του.
1: Το κράτος στην ενέργεια, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, καταρχήν καθάρισε το τοπίο εντελώς από τις ενεργειακές κοινότητες. Τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών τις έβγαλε από τη μέση, μη δίνοντας πρόσβαση στο δίκτυο της πραγματικότητα. Επίσης δεν επέτρεψε την αυτοπαραγωγή, την αυτοκατανάλωση από φωτοβολταϊκά συστέγες. Κάτι πάει να γίνει τώρα. Γίνεται σε άλλες χώρες, έτσι.
0: Τώρα θα γίνει και στην Ισπανία.
1: Η Καθημερινή είχε μία είδηση ότι θα επιτραπεί και στην Ελλάδα. Λοιπόν, καθάρισε αυτό το τοπίο, λοιπόν, και έκανε και το χρηματιστήριο ενέργειας με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να τραβάει τις τιμές προς τα πάνω.
0: Δεν το έκανε, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία το χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Όχι, λέω το συντήρησε όμως την ώρα που το φυσικό αέριο ανέβαινε. Έτσι, γιατί το φυσικό αέριο συμπαρασύρει.
0: Μα πώς θα μπορούσε να το κάνει αλλιώς? Γιατί το ακούω και αυτό που λένε για την Ισπανία. Η Ισπανία δεν βγήκε από το χρηματιστήριο ενέργειας. Απλά για ένα δίμηνο δεν συσχέτισε. Είναι συγκεκριμένο αυτό. Για 2 μήνες, όταν ήταν στο πικ, δεν συσχέτισε το φυσικό αέριο με τις άλλες μορφές ενέργειας.
1: Θα έλεγα ότι ότι υπάρχει μια λογική η οποία θέλει τους ομίλους, τους μεγάλους ενεργειακούς να έχουν κέρδη. Αυτό ήταν, νομίζω ήταν η
0: κατεύθυνση. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου να έχουν κέρδη. Καθόλου. Όχι. Καθόλου. Εγώ θέλω οι επιχειρήσεις γενικώς.
1: Δεν μπορεί
0: γενικώς
1: να είναι αυτός ο σκοπός. Γιατί όχι, το κέρδος έχει δύο
0: προφανώς,
1: όψεις.
0: Αλλά κοιτάξτε, εγώ θέλω οι επιχειρήσεις, είτε είναι μικρές, είτε είναι μεγάλες, είτε είναι μεσαίες, θέλω να μπορούν στη χώρα που δραστηριοποιούνται να παράγουν πλούτο και αυτός να διανέμεται αναλογικά στον κόσμο που εισφέρει στο να δημιουργηθεί αυτός ο πλούτος.
1: Απλώς γράφω και στο βιβλίο ότι 9 στις 10 χώρες που είναι, θεωρούνται πιο πετυχημένες στην ενεργειακή μετάβαση έχουν ένα μεγάλο κρατικό όμιλο ενέργειας. Μπιμ. Εμείς τώρα μόλις λέμε ΔΕΗ, το μυαλό μας πάει στη Γενόπ ΔΕΗ που κατέβαζε τους διακόπτες έτσι, και έπαιρναν τρομερά φάπαξ και μισθούς. Ξεχνάμε όμως ότι η ΔΕΗ αντικατέστησε 200 τόσες ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας, οι οποίες δεν μπορούσαν να εξηλεκτρήσουν. Η Ελλάδα εξηλεκτρίστηκε χάρη στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έκανε μια εποπία.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι όμως, ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να είναι αλωθή για όλα όσα συνέβησαν στο παρελθόν.
1: Σωστό, αλλά δεν μπορεί να είναι και αλωθή για το ότι δεν μπορεί να θεωρείται ότι αναγκαστικά κάθε τι κρατικό καταλήγει σε έναν γίγαντα ο οποίος απλώς τρώει λεφτά, όπως είναι εξίσου.
0: Δεν ισχύει όμως, αυτό το ξέρετε, ναι. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως βλέπω τα πράγματα και παρακολουθώ στο ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια, πιστεύω ότι η ΔΕΗ σε αυτή τη φάση είναι στα καλύτερά της. Δηλαδή έχει ένα σχεδιασμό, παράγει, αναπτύσσεται. Ξέρετε τι μου λείπει μόνο? Μου λείπει στο κομμάτι της κυβερνητικής παρέμβασης η ευθύνη του να δημιουργηθούν, εγώ αυτό πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλό να μπορούσε να γίνει, να υπάρξουν ενεργειακές κοινότητες με κατεύθυνση τον πρωτογενή τομέα και την τοπική. Ωραία. Αυτοδιοίκηση.
1: Λοιπόν, προφανώς διαφωνούμε σε αρκετά, αλλά βλέπετε ότι μόλις μιλάμε για το πρόβλημα υπάρχουν σημεία συμφωνίας. Λοιπόν,
0: βέβαια,
1: το πολιτικό σύστημα θα πρέπει αντί να κοιτάει το Πασόκ το μαγαζί του, ο Τσίπρας το μαγαζί του, η Νέα Δημοκρατία το μαγαζί της, εμείς οι πολίτες θα πρέπει με έναν τρόπο, δεν ξέρω ποιον, να σπρώξουμε, να ασχοληθούμε με τα προβλήματα. Και είναι αυτό που είπα, τη διεκδίκηση. Πράγματι, όποτε έρχομαι στην Αθήνα, γιατί δεν ζω στην Αθήνα, και βλέπω τους ανθρώπους καρφωμένους στην κίνηση και λέω, καλά ρε παιδί μου, δεν έχουμε κάνει μια ιστοσελίδα, κάτι να πούνε, δεν θέλω να χάνω τη ζωή μου στον δρόμο.
0: Και δηλαδή, να την κάνουν, κύριε Ράπη, ποιος θα τους ακούσει.
1: Θα ακούσει. Δηλαδή χρειάζεται, περνάμε μια φάση απάθειας στην Ελλάδα μετά από τις, όπως είπαμε πριν, η οποία πρέπει να τελειώνει, γιατί άμα δεν τελειώσει αυτή η απάθεια θα γινόμαστε σιγά σιγά από πολίτες υπήκοοι. Είναι και τα διεθνή που μας πάνε κατά εκεί, και στην πραγματικότητα πρέπει από τα κάτω να ενεργοποιηθούμε, ο καθένας να διεκδικήσει αυτά που είπαμε, τη πρόσβαση του στην υγεία, στην παιδεία, στέγαση κλπ.
0: Ξέρετε όμως, εμείς θέλουμε να συνοηθούμε. Ναι. Δηλαδή εμείς οι πολίτες, το λέω με αφορμή αυτό, είπα ότι διαφωνούμε σε πολλά, αλλά όταν βάζουμε το πρόβλημα κάτω θα βρούμε πώς θα το λύσουμε.
1: Ειδικά σήμερα, γιατί όλοι μιλάνε για τοξικότητα, δεν υπάρχει τοξικότητα σήμερα στον κόσμο κάτω, υπάρχει τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, εγώ το έχω πει μόνοι σας.
1: Δηλαδή στις οικογένειες και σε αυτά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, δεν υπάρχουν ούτε καυγάδες.
0: Εγώ κύριε Ράπτη το έχω πει, όταν κάθε φορά που έχουν σύγκρουση στη Βουλή, τους λέω παιδιά μόνοι σας. Δηλαδή αυτό που κάνετε, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αφορά εσάς. Εμείς κουκουρούκου, δεν μας νοιάζει. Έχετε να μας πείτε κάτι για το σούπερ μάρκετ? Άρα σκέφτομαι και εκεί δεν ξέρω γιατί δεν έχει προχωρήσει και το Υπουργείο, δηλαδή ο κ. Παπασταύρου θα μπορούσε να το προχωρήσει, αυτές τις ενεργειακές κοινότητες σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Φανταστείτε, κύριε Ράπτη, για τι κατάσταση θα μιλούσαμε αν ο πρωτογενής τομέας ήταν απαλλαγμένος από το ενεργειακό κόστος και αν οι Δήμοι μπορούσαν να διοχετεύσουν ενέργεια στα ευάλωτα νοικοκυριά. Θα κάναμε σήμερα αυτή τη συζήτηση? Μάλλον όχι.
1: Όχι. Έκανα το σχέδιο Απόλλων. Μάλιστα, κυρία Σδούκου το είχε και το ξέρω, γιατί δούλεψε το σχέδιο Απόλλων στη Θεσσαλία και κάναμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κοινότητα περιφερειακή στην Ελλάδα με 58 φορείς, δήμους, κοινότητες και τέτοια. Και μετά σκέφτηκαν ότι δεν συμφέρει, γιατί στην πραγματικότητα έκανε η κυβέρνηση ολόκληρο σχέδιο όπου λειτουργούσε σαν διαμεσολαβητής μεταξύ των παρόχων, των μεγάλων εταιριών και του κόσμου και αγόραζε το 50% σε πουλάγαν μια έκπτωση την ενέργεια για να τη διανύμεις στη τοπική αυτοδιοίκηση και στα νοικοκυριά που λέτε τα. Και μετά το πήραν πίσω γιατί κάτι. Αλλά
0: θα το μάθω,
1: δούλεψε.
0: Θα πάρω την κυρία Σδούκου να ρωτήσω.
2: Αλφα Πάτρας. 94,4.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
0: Σε κατοικίες στην Κρήτη και την Αθήνα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεταξύ άλλων εργαστηριακός εξοπλισμός. Όπως προκύπτει, ο 37χρονος είχε παραγγείλει ορισμένα από τα υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών, χωρίς όμως να προλάβει να τα αξιοποιήσει. Οι αρχές εκτιμούν ότι στόχος θα μπορούσε να είναι κρουαζιερόπλοιο. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων και μηχανισμών για την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά χθες την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η πλευρά των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου διαμηνύει ότι η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Εντοπίστηκε ελέμβος με 34 μετανάστες νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα Χανίων. Ο εντοπισμός έγινε από ένα αέριο μέσω της Frontex, 30 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του νησιού. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ στη μικρή πόλη Τολέδο στο Οχάιο, όταν ξαφνικά στο χώρο άρχισαν πυροβολισμοί. Τα περισσότερα θύματα ήταν γύρω στα 20. Κατά τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι άνοιξαν πυρ, πιθανόν πυροβόλησαν ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις υπόπτων. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι κατέριψε 2 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, διότι απειλούσαν κατά αυτόν την ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ομοφροντία πυράβλων εναντίον εχθρικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, βασίλεια του κόλπου που συγκαταλέγονται στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι ανταλλαγές επιδρομών συνεχίστηκαν χθες και στο Λίβανο, παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, με Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας χθες να σκοτώνει 3 μέλη των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει 2 θανάτους στις τάξεις του. Ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και την κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν το θάνατο 2 ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, η μέρα κατά την οποία πρόκειται να συναντηθούν οι ηγέτες της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Ο Πάπας Λέων ο 14ος κάλεσε χθες Σάββατο από τη Μαδρίτη τους παγκόσμιους ηγέτες να πάψουν να διχάζουν τους ψηφοφόρους με στήρες απλουστεύσεις, ζητώντας τους να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη στην έναρξη της 7ήμερης περιοδίας του στην Ισπανία. Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στην Αρμενία και ενώ επιχειρείται γεωπολιτικός αναπροσανατολισμός της χώρας προς τη Δύση, προκαλώντας από απογοήτευση έως εντυνόμενο εκνευρισμό στη Ρωσία. και ο καιρό σήμερα περαιτέρω άνοδο τη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρε νεφώσει στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικέ βροχέ. Σποραδικέ καταιγίδε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην Αττική σήμερα, γενικά έθριο καιρό με ασθενεί ανέμου και τη θερμοκρασία έω 32 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντι 989. Ακολουθούν ο Σπύρο Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Έβλεπε, λέει η Άννα, τη Φόρμουλα 1 στο Μονακό και έχω ένα φίλο που πήγε εκεί, ο οποίος μου έλεγε για το εισιτήριο για να μπεις και να δεις τον αγώνα είναι τεράστιο ποσό, είναι γύρω στα 550 ευρώ.
1: Η σωστή πρόταση είναι, έβλεπε η Άννα τη Φόρμουλα 1 στο Μονακό και έλεγε, πού ζούμε, Θεέ μου,
0: βλέποντας αυτές τις εικόνες. Το πιο χλιδάτο κομμάτι της Ευρώπης. Είναι αίρεση, γιατί είναι στημένο όλο αυτό.
1: Μπείτε και δείτε, αξίζει λίγο έτσι και σαν όνειρο, λίγο να χαζέψετε, μαγικές εικόνες. Πραγματικά έχουν δημιουργήσει άνθρωποι σκηνικό από ταινία εκεί.
0: Ναι. Μέσα στην πόλη.
1: Πέρα από αυτό.
0: Τα σκάφη που είναι στο λιμάνι και βλέπουν από εκεί τον αγώνα. Τα καράβια.
1: Θαλαμυγή.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι σκάφη απλά.
0: Ούτε καν θαλαμυγή.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ναι, εντάξει, πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τώρα. Μα μιλάς τώρα για το πιο ακριβό άθλημα του κόσμου.
1: Με φοβερές παρουσίες. Με φοβερά αντισήματα.
0: Μα δεν πάνε για τη φόρμουλα. Πάνε για το event.
1: Με φοβερά πάρτι και μαγικές εικόνες. Τους έχει κάνει και έναν εκπληκτικό καιρό. Και είναι μοναδικά και φανταστικά. Ποιος είναι αυτός ο φίλος σου, ενδιαφέρομαι, είναι ελεύθερος?
0: Πάρα, όχι.
1: Πήγε με τη γυναίκα του εκεί?
0: Πήγε με δύο φίλους του ακόμα.
1: Α, δεν πήγε με τη γυναίκα του?
0: Όχι, γιατί δεν μπορούσε, είναι γιατρός.
1: Α, ωραία, θα περάσει.
0: Και δεν μπορεί.
1: Είναι εκεί τώρα?
0: Ναι. Θες να τον βγάλουμε μια τηλεφωνική, να τον πάρουμε τηλέφωνο να βγούνε?
1: Πάρα πολύ θα το ήθελα.
0: Μου λέει ότι είναι πάρα,
1: ένα
0: είναι
1: μήνυμα,
0: πάρα
1: να
0: πολύ
1: πει,
0: ακριβά.
1: Πόσο πλήρωσε?
0: Απάντα, είναι 500 ευρώ.
1: Ναι, 500 ευρώ δεν ακριβά.
0: Περίμενε, το εισιτήριο να μπει μέσα. Για
1: εντάξει,
0: να δει τον αγώνα. Okay. Περίμενε το άτομο.
1: Εδώ 500 ευρώ μας ζητάνε κάτι στάρια, κάτι συναυλίες.
0: Ναι, αλλά είναι στο Θεό ψηλά. Και εκτός αυτού, μέσα όλη η διαδικασία κοστίζει πάρα πολλά λεφτά. Τα κρατάγανε χρόνια.
1: Αυτός τι κάνει στη ζωή του?
0: Καλά είναι.
1: Τι επαγγέλλεται?
0: Επιχειρηματίας.
1: Εκτός από παντρεμένος. Επιχειρηματή, ναι. Τι εμπορεύεται?
0: Ζωές.
1: Έχει ξαναπάει, είναι η πρώτη του φορά?
0: Όχι,
1: εκεί πάει, στο
0: αυτή είναι η τρέλα του. Η Φόρμουλα 1 είναι η τρέλα του.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία τρέλα. Τι ζώδιο είναι?
0: Α, δεν ξέρω. Ποτέ να ξέρεις ότι οι άντρες ποτέ δεν ρωτάνε τους φίλους τους τι ζώδιο είσαι. Ποτέ. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου
1: θα
0: αυτό το πράγμα.
1: Ημέρες,
0: το ρωτάνε, τρως προβατίνα, τρως αρνί, τρως κοκορέτσα.
1: Δεν πάει
0: αυτό.
1: Φόρμουλα 1 με προβατίνα.
0: Πάει κι όμως δεν έχεις δίκιο. Θέλω να σου πω ότι οι Έλληνες σεφ που πήγανε και μαγείρευσαν στο Μονακό φτιάξαν ελληνικές γεύσεις. Φοβερές ελληνικές γεύσεις, τις οποίες λατρεύουν οι ξένοι.
1: Άλλο φτιάχνω ελληνικές γεύσεις, άλλο τρώω προβατίνα στη Φόρμουλα 1 και στο Μονακό. Δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, μη λαδώσεις και το κάθισμα. Έχει τόσα λεφτά.
1: Φαβορί είναι ένας Ιταλός. Καλά, ποιος άλλος θα μπορούσε
0: δεν νομίζω,
1: να είναι?
0: Δεν νομίζω, δεν έχουν φοβερή ιστορία σε αυτό το πράγμα τώρα. Για
1: ο Αντωνέλη από ό,τι διάβαζα.
0: Μέγα
1: γιότ.
0: Μέγα γιότ λέγονται, λέει.
1: Μέγα γιότ.
0: Το αγαπημένο Grand Prix και του Σάκη είναι το Μονάκο. Γεια σου, Ολγάκη, μας καλημέρα.
1: Παιδιά, πραγματικά.
0: Καιρό έχουμε να το πούμε. Καλό μήνα, λέει, για αγάπη από τη Ζάκυνθο. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Είναι όντως το πιο famous αυτό το Grand Prix του Μονακό, γιατί έχει αυτή τη φοβερή κλειδί. Γεια σου, Μπούλα μας, να είσαι καλά. Γεια σου, Δημητράκη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλώς στον Κωνσταντίνο μας.
1: Πολλά μέρη της Ελλάδος θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και να φτιάξουν, να γίνουν ένα μικρό Μονακό.
0: Το έχουμε προσπαθήσει και εδώ. Να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Μπούμπα που τα πρώτα 5 λεπτά της εκπομπής βρέθηκε εδώ πέρα και προσέφερε τις φοβερές υπηρεσίες με τις δυνάμεις του στο κομμάτι του ήχου. Ναι, εντάξει. Καλά να είμαστε.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Να έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, να έχετε κάνει δύο ήττες ακόμα, να το πάρω Παναθηναϊκό, να ηρεμήσουμε κι εμείς λίγο. Αυτό εύχομαι, να το πάρω Παναθηναϊκό. Τι να ευχηθώ, Παναθηναϊκό. Γεια σας, Κωνσταντίνε. Άντε, καλή συνέχεια. Τι έλεγες? Και εδώ είχαμε προσπαθήσει. Στο Κερατσίνι υπήρχε μια τεράστια περιοχή και είχε γίνει και προσπαθούσαν να κάνουν μια τεράστια επένδυση. Αλλά κρόλησε στη γραφειοκρατία. Το είχαμε κάνει ρεπορτάζ από πού θα ξεκινάει, πού θα πηγαίνει και λέγανε ότι θα αλλάξουν όλο αυτό το κομμάτι. Δεν τα κατάφερε, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Θα ήταν πάντως πολύ μεγάλη επιτυχία να γινόταν μια τέτοια πίστα. Πριν από το εγχείρημα αυτό ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια και λέγανε ότι θα το έχουν τελειώσει και ότι υπάρχουν γίνει τα πρώτα βήματα, κολοκύθια. Δεν έγινε τίποτα ποτέ. Ποτέ. Πάντα είναι στα σχέδια κάτι τέτοιο, πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να έχεις και υποδομές, να υποδεχτείς όλο αυτό τον κόσμο, που να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις όλο αυτό.
1: Και εν πάση περιπτώσει, επειδή κάποιος από τους ακροατές μας μπορεί να έχει βρεθεί εκεί, έστω και παλιότερα, αν έχετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια ιστορία από εκεί.
0: Έχει,
1: και να
0: όμως
1: μας από ράλι
0: Ακρόπολης έχουν 1002, 25-28 είναι τώρα. Φοβερό, θρυλικό ράλι, έτσι. Και έχουν πει ακόμα και οδηγοί της Φόρμουλα 1 ότι πάρα πολύ θα θέλαμε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε μια φορά στο ράλι Ακρόπολης. Θεωρείται το πιο δύσκολο. Δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις αγώνες τους όλοι.
1: Επειδή έχει δύσκολη διαδρομή.
0: Πολύ δύσκολη διαδρομή. Διαλύονται τα αυτοκίνητα στον δρόμο. Μας τα πει ο Κώστας Στεφάνης, να τον πάρουμε. Μια και σ' αρέσει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Δεν το ξέρουμε, σ' αρέσει και οι μηχανές.
1: Ο Κώστας θα έχει πάει σίγουρα στο Μονακό. Στάνταρ θα έχει πάει.
0: Εννοείται ότι έχει πάει 100 φορές.
1: Και θα ξέρει, δεν το σκέφτηκα. Είδες να τον παίρναμε ένα τηλέφωνο να μας έλεγε 2-3 πράγματα έτσι να μας ταξιδεύει. Μπορούσαμε
0: να
1: πιστεύουμε κανέναν
0: Έλληνα από εκεί. Δεν το σκέφτηκα κι εγώ. Που μένει εκεί. Να σου έλεγε πώς είναι, γιατί ξέρεις κάτι, αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζει η όλη τους η καθημερινότητά τους όσον διαρκεί το ράλι, γιατί είναι όλα διαφορετικά. Βέβαια, να μου πεις στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν υπάρχουν τώρα πολίτες που μένουν μόνιμα, είναι πιο έξω, και οπότε μπορούν υπάρχουν να μετακινηθούν.
1: Εντάξει, δεν λέω για τα ξενοδοχεία. Σου έστειλε ένα βίντεο να το δεις, γιατί μέσα σε αυτό το πανικό, για να δεις πώς μια γιαγιά βγαίνει από το παράθυρό της και βλέπει, γιατί τη χάνει το διαμέρισμά της να είναι εκεί. Κοντά πάνω στον δρόμο και να έχει μια φοβερή φανταστική θέα.
0: Και ξέρεις, βγαίνει η γιαγιά και του λέει: σταματήστε, ρε, μας έχετε πάρει τα αυτιά με το αυτοκίνητο.
1: Όχι, κάνεις λάθος, το απολάμβανε. Το απολάμβανε η γιαγιά από το παραθυράκι.
0: Έβλεπα τους Ιταλούς, τους αγαπημένους σου που φωνάζανε στο Παλέρμο. Που είχε το γάμο η Ντουα Λίπα, έχει τρεις μέρες γάμο τώρα. Και είχαν βγει όλοι οι Ιταλοί και οι Ιταλίδες και ειδικά κάτι θείες εκεί 75-80.
1: Δεν είναι
0: φορτωμένες.
1: Δεν είναι
0: πάρα πολύ. Δεν είναι
1: αυλή
0: σας και μας νοικιάσατε την πλατεία και που θα βγούμε εμείς και τέτοια.
1: Βέβαια, έτσι. Το Παλέρμο θα πάρει πολύ μεγάλη άνθηση και διαφήμιση μετά από αυτό, να ξέρεις. Θα γίνει hot spot το Παλέρμο. Επειδή μετά πήγε από το αφήσει.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα φυσικά. Μια τέτοια παρουσία είναι. Πάντως, να σου πω κάτι, αυτό που μένει, γιατί κατά βάθος, ρε παιδί μου, και οι Ιταλοί και οι Έλληνες.
1: Πού θα πήγαινε, ρε Σπύρο, να παντρευτεί.
0: Ω, μην το λες.
1: Πού θα πήγαινε να κάνει.
0: Πάρα πολλοί είχαν κάνει κίνηση.
1: Την εξήγηση και το γλέντι.
0: Μην το λες, γιατί εμείς είμαστε δύσκολοι στην Ελλάδα.
1: Πού θα έρχονταν εδώ.
0: Στην Ακρόπολη, ξέρεις πώς είχαν ζητήσει από κάτω να πάνε και να κάνουν χιλιάδιο. Δεν τη δίνουμε. Και για μένα σωστά δεν τη δίνουμε γενικότερα. Δεν είναι εύκολο εδώ πέρα. Η Ιταλία είναι λίγο πιο. Πιο χαλαρή, μην ξεχνάς, μην το λες τώρα, γιατί Μύκονος έχει σηκώσει τεράστιους τρίλους. Τεράστιους τρίλους. Πριν 5 μέρες ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν εκεί. Και η Μύκονος έχει κάνει, και η Σαντορίνη έχει κάνει φοβερούς γάμους και η Κρήτη. Μην κοιτάς, η γκόγκλη, το γάμο της Κρήτης είναι θρυλική. Η Μύκονος έχει τους μεγαλύτερους.

0: και σφακέλους και να κάνεις ολόκληρο, ξέρεις, να ψάχνουν οι νύφες και οι γαμπροί το πώς θα είναι ο φάκελος και αν θα είναι μέσα σε μπουκάλι και το σφακτήριο και κάτι.
1: Καλά, άλλα χρόνια τότε.
0: Έχουν φύγει εντελώς αυτά.
1: Και λογικό είναι.
0: Εκτός του ότι στέλνουν πλέον την πρόσκληση μέσω Viber στους καλεσμένους, μου είπαν και το εξής και το τέσσερα, φυσικά σε 5 δευτερόλεπτα. Μου λέει τώρα δεν χρειάζεται καν στη διαδικασία, ούτε λέει καν να πας σε γραφίστα, ούτε να πας λέει σε γραφείο που διοργανώνει λέει γάμους. Απλά βάζεις τα δεδομένα που θες στο GDP,
1: στο AI,
0: ναι. Ό,τι εφαρμογή έχετε. Βάζεις λέει 5 δεδομένα και σε 5 δευτερόλεπτα σου βγάζει το πιο απίθανο προσκλητήριο που έχεις φανταστεί. Ναι, ακριβώς. Του δίνεις δεδομένα και έχεις μία έτοιμη κάρτα, παιδιά, αδιανόητη, φανταστική, ένα προσκλητήριο, το οποίο μετά το κάνεις send στους φίλους και στους καλεσμένους που θέλεις. Με 0 ευρώ.
1: Με 0 ευρώ. Και σε 0 χρόνο, ε. Δηλαδή κάθεσαι, πίνεις καφέ και
0: σε
1: τελειώνεις.
0: Σε 5 δευτερόλεπτα. Του έβαλα 5 δεδομένα.
1: Ναι.
0: Και παιδιά, πραγματικά, μακάρι να μπορούσα να το στείλω σε όλους σας, να δείτε τι έβγαλε μέσα σε χρόνο τετέ με, ναι, τα δεδομένα που του έδωσα.
1: Και χειρότερα.
0: Δεν θα το σκεφτόταν αυτογραφίστας, έχει... έτσι όπως το έφτιαξε αυτό.
1: Ναι, το είδα. Ήταν, παιδιά, εκπληκτικό. Και νόμιζα ότι πράγματι το έχει φτιάξει ολόκληρη εταιρεία, δηλαδή, πάνω σε αυτό. Ήταν συγκλονιστικό. Και εκτός αυτού, να ξέρεις ότι πάλι το κάνουν
0: το
1: πολλά
0: λέω,
1: ζευγάρια.
0: Γιατί είναι περίοδος γάμων.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: και πολλοί άνθρωποι ψάχνονται και αγχώνονται και για τα χρήματα και για τα έξοδα και αυτά.
1: Βάζουν μέσα.
0: Να το και το καλό της.
1: Βάζουν μέσα και τους καλεσμένους. Βάζουν μέσα και τι θα θέλανε να φάνε και όλα αυτά και τους βγάζει. Μενού, περιοχές που μπορεί να κάνουν τα μαζέματα, κόστος τα πάντα. Όλα. Ούτε χρειάζεται να έχεις.
0: Καλεμένα,
1: κανένα.
0: Το προσκλητήριο μου έγραφε. Ναι. Έβαλε μόνο του το δεδομένο αυτό. Ναι. Επειδή έβαλα κι εγώ κάτι πολύ έτσι κεντρικά και περίεργα δεδομένα.
1: Εντάξει,
0: δεν έβαλα.
1: Να φτιάξεις τι θες τώρα.
0: Δεν έβαλα γάμο στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Έβαλα κάτι πολύ. Και πρόσθεσε από μόνο του στο τέλος, σας παρακαλούμε, επειδή ο γάμος είναι κάπως κτλ. Ενημερώστε 1 μήνα πριν για την άφηξή σας.
1: Lounge. Ναι, γιατί το έβαλες Ιταλίες, εσύ έβαλες τέτοια. Και ήθελες να είναι πιο γεια. Οπότε σου λέει κάτσε. Δεν θα κλείσουμε εμείς το πεντάστερο ξενοδοχείο ή το εστιατόριο και να μην έρθει ο άλλος. Κάτσε, ρε φίλε. Λογαριασμό είχε από κάτω. Για δώρο, βάλτε στο υγιή τα βίντεο.
0: Το κάνουνε ακόμη
1: το κάνουν
0: αυτό.
1: Πάρα πολύ. Ναι, εγώ μένα μου ήρθε τώρα πρόσφατα προσκλητήριο και υπάρχει.
0: Χάρτινο.
1: Όχι χάρτινο, ήταν πλαστικό τέτοιο, ένα περίεργο. Εντάξει τώρα.
0: Θα πας στο γάμο.
1: Όχι, δεν ήταν πολύ συγγενής αυτή, το είδα.
0: Α, δεν... και τι έλεγε, σε ποια τράπεζα ήταν ο λογαριασμός?
1: Eurobank. Θυμάμαι γιατί μου είναι. Καλά να είναι τα παιδιά. Εντάξει, εσύ. Είναι σημαντικό όμως να τους βοηθήσεις τα παιδιά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργης με ενδιαφέρει γιατί έχει σκάφος. Για πες, για άνοιξε το μήνυμα.
1: Καλημέρα,
0: το
1: Κατερίνα, στην ομορφότερη παρέα. Λέει καλημέρα, παιδιά. Γιώργη, καλημέρα. Να τους, ο Γιώργης πάρα πολύ ωραίος. Έτοιμος με το βαρκάκι του. Έχω κι εγώ σκάφος. Καθημερινά πλέουμε και γναντίζουμε τα πελάγι με τη Γοργόνα. Σωστός. Θυμάστε ποιος πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας είχε χρησιμοποιήσει αυτό το ρήμα, το αγναντίζουμε?
0: Όχι,
1: για
0: δεν το θυμάμαι. Αγναντίζουμε.
1: Καλημέρα, Αντινάκη. Καλημέρα στη μανέμορφη παρέα μας. Απολαμβάνουμε ελληνικές καφεδάρες. Έτσι, αυτό είναι. Γεια σου, Σάκη μας. Γεια σου, Νίκο. Θα μας καταστρέψει όμως το AI, Άννα, σε λίγα χρόνια. Ποιος θα δουλεύει, τα μαγαζιά που φτιάχνουν προσκλητήρια? Αυτό λέμε, Νίκο. Ότι και τα μαγαζιά που φτιάχνουν προσκλητήρια και που φτιάχνουν τα μενού και που φτιάχνουν το ένα το άλλο. Κοίταξε, έχει αλλάξει βέβαια και η ιστορία του γάμου. Τώρα, μην κοιτάς τόσο πολύ στην επαρχία, στην Αθήνα. Ο κόσμος παντρεύεται με πολύ λιγότερους καλεσμένους. Γίνεται μια πολύ πιο σεμνή τελετή τις περισσότερες φορές. Μην κοιτάς τώρα άμα μία, δύο, τρεις.
0: Στο χωριό μου καλάνε.
1: Σου είπα, στην επαρχία.
0: Άκουσες το ρήμα όπως το
1: καλάνε. Αυτό όπως
0: καλάνε, χιλιά άτομα ακόμη.
1: Και στην Κρήτη γίνεται αυτό. Αλλά τώρα στην Αθήνα έχουν αρχίσει και μαζεύονται, ειδικά τα πιο νέα ζευγάρια. Εντάξει, το αφήνουν λίγο στην άκρη. Άσε που πολλοί δεν παντρεύονται και κάνουν ένα συμβόλαιο και τελειώνει η ιστορία και ένα και ένα κάνουν δύο και βλέπουμε μετά, σου λέει. Γιατί εντάξει τώρα, γάμοι, φωτογραφίες, βίντεο, αυτά, DVD, ωραίο περιβόλης του παιδιού μου, τι είχα, έρχεται
0: λίφη. Κάνουνε ακόμη, DVD το γάμο.
1: DVD δεν το κάνουν, το δίνουν στικάκι τώρα.
0: Α, το τραβάνε όλο το μυστήριο.
1: Να μην το τραβήξουν την ύφη που ντύνεται.
0: Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω σε γάμο, γι' αυτό σου ρωτάω.
1: Τα τραβάνε αυτά. Κοίτα, κάποιοι ζητάνε.
0: Κωνσταντίνε μου, τι συμβαίνει στους γάμους, πώς γίνονται? Έχεις δει κάτι διαφορετικό ή δεν πας, πουλάκι μου? Τα ίδια τα παραδοσιακά.
1: Ωραία.
0: Κάνετε και έθιμα. Τύπου στρώνετε κρεβάτια, πετάτε μωρά στα κρεβάτια. Αυτά που έχουν στην περιοχή.
2: Δεν το έχω δει και τόσο.
0: Α, δεν το έχεις δει. Ο Εύερτ.
1: Ο Εύερτ που είπε να στήσουν ένα 30 του Ελίτη στο Σούνιο και να αγναντίζει το Αιγαίο, ο ποιητής που τόσο το αγάπησε. Α, ευχαριστούμε, ρε Γιώργη, να είσαι καλά. Λοιπόν, 6947 989 989.

0: Αλφα Radio 98,9. Εδώ είμαστε, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα, Έλλη Σπυρόπουλου στο τηλεφωνικό κέντρο για τη τηλέφωνά σας και φυσικά τα μηνύματά στις καλημέρες σας. Ωραία πάντως, όντως με το AI αρχίζουμε να έχουμε σοβαρά ζητήματα, αλλά πολλοί
1: σε
0: λένε...
1: κάποια πράγματα όμως μας λύνει και τα χέρια.
0: Κοίταξε να δεις, ναι, μας λύνει τα χέρια.
1: Ή μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και βοηθητικά.
0: Ναι, αλλά δημιουργεί και πολύ αμόρφωτους ανθρώπους, θέλω να σου πω. Είχα μια κουβέντα με μαθητές της Δευτέρας Λυκείου, τυχαία πριν από τρεις μέρες. Τους βρήκα στον δρόμο, πήγα πάει να ψωνίσω και τους βρήκα στον δρόμο και πιάσαμε μια κουβέντα, 4-5 παιδιά. Και τους έλεγα, ρε, εσείς, εντάξει, γεωγραφία χρειάζεται. Κάποιοι θα την πουλέγανε γεωγραφία για την ιστορία, ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, ότι πάνε στοχευμένα να. Για κάποιες σχολές και κάποια πράγματα. Τους λέω εσείς και λίγο βασικά και μου λέει: άκου να δεις. Και η ορθογραφία. Γίνεται αυτομάτως η διόρθωση πλέον στους υπολογιστές μας. Και για ό,τι χρειαζόμαστε, μου λέει, ακόμα και για τις διακοπές μας. Μα ακούμε, μου λέει, ότι είναι πολύ ωραία στη Ζάκυνθο. Πού είναι η Ζάκυνθο, σε AI. Μπαμ. Σου λέει εκεί. Δεν χρειάζεται, μου λέει, τα πάντα. Πλέον μπαίνουμε μέσα εκεί και στην ιστορία. Μου λέει: αν κάτι μας κολλήσει, ας πούμε, ήταν. Πώς το διακοσμήτρια. Μία από τις κοπέλες εκεί πέρα θέλει να γίνει διακοσμήτρια. Και μου έλεγε ότι, αν ρε παιδί μου θέλω να κάνω, ας πούμε, ένα event για το 1821, θα πατήσω AI, θα δω ποιοι ήταν οι ήρωες, θα δω τι γίνεται εκεί πέρα και θα κάνω ένα event για το 1821 που θα είναι αντίστοιχο. Όλο αυτό, μου λέει, θα είναι μέσα από τον υπολογιστή. Και θα πάρω και τις ιδέες του AI, μου λέει, και θα παίξω μετά έτσι κι εγώ. Πάμε σε μία τέτοια διαδικασία και ξέρεις τι γίνεται, το φοβερό ποιο είναι, ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι εξαιρετικό, όπως είπες εσύ. Το αποτέλεσμα που είχες από το προσκλητήριο ήταν εξαιρετικό. Δεν ήταν καν καλό. Ήταν εξαιρετικό. Που πολλές φορές, ίσως μια εταιρεία που θα χρειαζόταν και πολύ κόσμο να στήσει μια τέτοια ιστορία, να μην είχε τέτοιο αποτέλεσμα. Δυστυχώς,
1: πολύ
0: παιδιά,
1: κόσμο και
0: αλλά
1: πολλά
0: μας ξεπερνάει.
1: Βέβαια, το γύρο του κόσμου τώρα πάνω σε αυτό πώς κολλάει τώρα, με αυτό που είπε τον Ντινάκη, μας είπε ότι θα μας καταπιεί το AI. Κάνει και το γύρο του κόσμου. Ακούστε τώρα στην Ιαπωνία τι συνέβη. Ένας Αμερικανός φοιτητής ήταν διακοπές με τη μητέρα του στο Κιωτό, στην Ιαπωνία. Mm-hmm. Τσακωθήκανε για το ChatGPT. Παράτησε τους γονείς του και έφυγε. Πεζοπορία πάνω σε κάτι βουνά, σε κάτι κορυφές. Και μετά από λίγες μέρες τον βρήκανε νεκρό. Και κάνει το γύρο του κόσμου η είδηση, διότι όλα ξεκίνησαν από έναν καυγά με τη μητέρα του που είχε ακριβώς για την τεχνολογία και για την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα παιδάκι σαν τα κρύα τα νερά, πραγματικά τρομερό.
0: Γιατί καλά, εδώ πέρα πρέπει να δεις και λίγο πώς είναι τα παιδιά και σε τι κατάσταση είναι ένα παιδί. Γιατί τώρα, όταν βλέπεις μια τέτοια εξέλιξη, ας πούμε, εμένα μου έκανε εντύπωση ένας γνωστός ηθοποιός, πολύ γνωστός ηθοποιός, που έπαιζε στις Μέλισσες, με ένα μουστάκι μεγάλο κύριο σε ηλικία, που έκανε τον ιερέα, νομίζω, στις Μέλισσες. Πολύ γνωστός.
1: Ο Σαβιδάκης.
0: Μπορεί να κάνω και λάθος. Ένας μεγάλος ηλικία κύριος, πολύ γνωστός στο θέατρο, και έλεγε ότι δεν έχω πάρα πολλούς φίλους, έχω απομονωθεί. Πολλές φορές, λέει, μιλάω με το AI και βρίζω το AI, λέει, όταν δεν συμφωνώ μαζί του. Αυτό είναι μια τεράστια μοναξιά. Απ' την άλλη μεριά είναι και μια δική του ηρεμία και μια δική του ψυχική γαλήνη που έχει επιλέξει αυτός ο άνθρωπος. Πάντως, γι' αυτό σας λέω ότι έχει σημασία. Αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, θυμάσαι που είχαμε βγάλει μια κυρία.
1: Ξέρεις ότι πολλοί συμβουλεύονται και κάνουν τύπου συνεδρίες ψυχολογίας μέσω ChatGPT. Κουνάει το κεφάλι ο Κωνσταντίνος.
0: Και αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Και για τη σχέση, τι να κάνω.
0: Πρόσεξε, και αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Για τη δουλειά, πώς να το χειριστώ.
0: Ναι, γιατί καλά, εδώ πέρα φτάσαμε να ακούμε ανθρώπους που λέγανε ότι είμαι, πώς το λένε, personal. Τι είναι αυτός, trainers στα ψυχολογικά, πώς τους λέγανε αυτούς?
1: Life coacher.
0: Ναι, μπράβο, life coacher. Ό,τι να είναι. Ό,τι καμία σπουδή, τίποτα. Βγαίνανε οι ψυχίατροι, ουρλιάζαν, λέγανε τι είναι αυτό, ρε, πιστεύεστε το Λάμπρο που λέει ότι είναι life coacher? Τι είναι αυτός? Ξέρετε τι είναι? Σου λέγει ο άλλος, άμα είσαι έτσι να βγεις στον ήλιο τρεις ώρες. Και είχες εσύ μανιοκατάθλιψη. Είχες εσύ αγχωτική διαταραχή τεράστια. Χρειαζόταν φαρμακευτική αγωγή. Σου λέει ο άλλος, όχι, θα λες ότι το πιστεύεις και να το πιστεύεις. Πήγαινε εσύ, χτύπαγες το κεφάλι στον τοίχο. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, ρε, εσύ, τώρα, τα οποία λειτουργούν στο διαδίκτυο και δεν τους σταματάει κανείς. Τέτοια ιστορία είχε γίνει με διάφορους κατσαπλιάδες κανονικούς, τύπου Σπύρος Λάμπρου, έχω εγώ λεφτά και παίρνω 20 power plate. Τα θυμάστε τα power plate?
1: Πολύ καλά.
0: Θυμόσαστε, παιδιά, αυτά εκεί πέρα που ανεβαίναν πάνω και έτρεμες. Ναι. Αυτά λοιπόν
1: και
0: τα πράγματα.
1: Υπόσχονταν
0: και υπόσχονταν θαύματα. Θα σφίξεις, θα κάνεις, θα αλλάξει ο μεταβολισμός, και είχαν δημιουργηθεί φοβερά προβλήματα με το σβέρκο, με τον αφιένα, με τη μέση και με όλα αυτά. Γιατί? Γιατί είχα εγώ τώρα 5-10 χιλιάδες ευρώ, έπαιρνα τα μηχανήματα, έπαιρνα και ένα χώρο. και έκανα και ένα σεμινάριο, λέει, και έβαζα μέσα κόσμο. Και σε αυτό έπρεπε να κάτσεις πολύ συγκεκριμένα, να τα απεξέλθεις σε συγκεκριμένες ασκήσεις πολύ προσεκτικά. Που ήθελες δηλαδή γυμναστή εξειδικευμένο σε αυτό. Και πήγαινα εγώ και τους έστελνα μετά στο ΚΑΤ. Έχω φίλο αναισθησιολόγο στο ΚΑΤ που μου έλεγε, ρε εσύ, μας ερχόντουσαν σωριδών. Με τραβήγματα στη μέση, με θλάσεις στα πόδια, με κομμάτια τα γόνατά τους. Από αυτή την ιστορία, γιατί? Όχι γιατί το μηχάνημα δεν ήταν καλό, πιθανότητα να ήταν καλό, δεν ξέρω τι θα ήταν, δεν είμαι εξειδικευμένος, αλλά γιατί αυτοί που κάνανε δεν είχαν ιδέα. Και πάμε έτσι σε μια τέτοια διαδικασία. Προχώρα. Εδώ ρε εσύ, υπάρχουν άνθρωποι που καθορίζουν τη ζωή τους ακούγοντας τα ζώδια. Είσαστε καλά. Είσαστε καλά, λέει, σήμερα λέει θα έχετε μια υπέροχη μέρα. Κι ο άλλος, ξέρω εγώ, έχει 42 πυρετό. Έχει βάλει γρήπη, είναι χάλια ο άνθρωπος, κάτι κάτω. Δηλαδή, ή το άλλο το φοβερό.
1: Εντάξει, εγώ...
0: Ξυπνάει ο άλλος το πρωί και λέει: είδα όνειρο.
1: Ναι.
0: Τρέχανε νερά. Α, δεν είναι καλό. Τρέχανε. Ήρθες χόρτα.
1: Έλα όμως, ψυχή. Είδες χόρτα.
0: Μα σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι, αλλά στις άλλες περιπτώσεις που δεν βγαίνουν, δεν το λαμβάνεις υπόψη σου. Ότι δεν βγήκε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπεις, λέει, ήλιο και θάλασσα. Πάρα πολύ καλά. Θα σου πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Σου έρχεται σαν μια εφορία το χαρτί. Δευτέρα. Πω, έχεις να πληρώσεις 1,200.
1: Σου έχει τύχει.
0: Σου... Βλέπεις χόρτα. Α, τα χόρτα στεναχώρια. Σου έρχεται η εφορία το ίδιο. Πάλι λες, να το είδες. Βγήκε το όνειρο. Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, τα χόρτα είναι στεναχώρια.
0: Τα χόρια είναι στεναχώρια. Και τα γλυκά είναι πικρή ιδέα. Να ξέρεις. Άλλο. Θέλεις να σου πω.
1: Ο Θεός με φύλαξε και δεν είδα γλυκά. Πες το βράδυ.
0: Έλα, λοιπόν, καλή σας μέρα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Καλημέρα στον Νίκο, στον Σάκη, στον Βασίλη, στη Βούλα, στον Δημήτρη, στην κυρία Όλγα, στο Γιώργη. Άννα, λέει, παντρεύεσαι. Γιατί, Άννα? Ο γάμος είναι ένας θεσμός που σχεδιάστηκε για μια κοινωνία χωρίς ίντερνετ, χωρίς αντισύλληψη, χωρίς οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και χωρίς διαζύγιο, χωρίς στίγμα. Κι όμως, ακόμη παρουσιάζεται σαν η φυσική κατάληξη της προόδου και της πορείας ενός ζευγαριού. Προσωπικώς, δεν σε έχω για θεσμικιά, λέει. Άστα. Πάμε!
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας. Κλιματική αλλαγή. Στόχος. Προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγκριματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
3: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, Αλφα Radio 989, και να πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Γεια σου, Γιαννάκη, πρόσεχε στο δρόμο, αδερφέ. Καλέ μας φίλε, καλέ μας ταξιτζή, το νου σου λίγο. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη και πολύ σοβαρή εξέλιξη. Τσίμπησε η ΕΕΠ μέσω της τρομοκρατικής, και το κάνει αυτό γιατί η τρομοκρατική για η ΕΕΠ δεν μπορεί να κάνει συλλήψη, γι' αυτό έβαλε και την έννοια τρομοκρατική μέσα. Ένα 37χρονο Παλαιστίνιο. Αυτόν τον πιάσανε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ο συγκεκριμένος λοιπόν είχε πάρει άσυλο πριν 2 χρόνια και έμενε 2 χρόνια στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι είναι μέλος της Χαμάς η σύλληψη αυτή έγινε μετά από 4 συλλήψεις που προηγήθηκαν στην Κύπρο και μάλλον ελέγξανε τα κινητά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των κυρίων αυτών και αυτοί οι Παλαιστίνοι στην Κύπρο και αυτοί είχαν πάρει άσυλο εκεί και φτάσανε στον δικό μας εδώ. Αυτός φαίνεται ότι είναι μέλος της Χαμάς και με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα και μίλησα και λίγο με τον Παναγιώτη τον Μπούσιο, τον αστυνομικό συντάκτη του ΣΤΑΡ και με δύο ακόμα συναδέλφους, είχε στόχο, περίμενε να του έρθουν τις επόμενες ώρες, μέρες, εκρηκτικά με βάρκα από τη Λιβύη ή να βρει τα εκρηκτικά ο ίδιος από κάπου αλλού και να επιτεθεί σε ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που θα έδαινε την Τρίτη στην Κρήτη. Ένα κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς, το οποίο κάνει βόλτα στα ελληνικά νησιά και όπου γενικά έχει δέσει υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο, την Τρίτη θα πήγαινε εκεί. Αυτός λοιπόν ήθελε να έχει τα εκρηκτικά είτε να λειτουργήσει ως ανθρώπινη βόμβα, είτε να τοποθετήσει τα εκρηκτικά κάπου και να σκοτώσει Ισραηλινούς, είτε να μπει στο πλοίο, δεν ξέρουν ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί. Είναι ξεκάθαρα μέλος της Χαμάς, έχει πάρει άσυλο πριν 2 χρόνια και θα μου πεις πώς το πήρε το άσυλο. Αυτός έχει έρθει με βάρκα από ό,τι φαίνεται από τη Λιβύη. Είναι Παλαιστίνιος, οι Παλαιστίνοι παίρνουν άσυλο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γιατί είναι από χώρα που έχει πόλεμο όπως και οι Σύριοι παίρνουν άσυλο. Εργαζόταν σε ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου κανονικά, είχε τα χαρτιά του, ήταν νόμιμος και θεωρούν οι αρχές ότι είναι φύλακας εν υπνώση. Τι σημαίνει φύλακας εν υπνώση? Φαίνεται ότι, και είχε και κάποιους άλλους συνεργούς τους οποίους ψάχνουν, ότι αυτοί τοποθετούνται σε κάποιες περιοχές, φτάνουν σε κάποιες περιοχές, π.χ. φτάσανε ο συγκεκριμένος στην Κρήτη, δεν κάνει τίποτα, δουλεύει, κρατάει χαμηλούς τόνους και κάποια στιγμή η οργάνωσή του του λέει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να σου δώσουμε όπλα, πρέπει να βρεις τα εκρηκτικά και να χτυπήσεις κάποιους στόχους. Αυτοί στις συγκεκριμένες περιοχές οργανώνουν τις ομάδες όταν πάνε. Δεν ήταν μόνο στην Κρήτη, ήταν και στην Αθήνα, στον Πειραιά είχε διαμέρισμα, έμενε πριν εδώ, έχει κάνει έφοδο η αστυνομία στο διαμέρισμά του στον Πειραιά, έχουν βρει μέσα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχουν βρει κινητά, έχουν βρει όμως και ένα ενδυνάμει εργαστήριο, δηλαδή κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ανάμεσα σε αυτά είναι και ένας αντιδραστήρας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να τοποθετήσει εκρηκτικά και να φτιάξει εκρηκτικά και να φτιάξει βόμβα. Mm. Φαίνεται ότι έχει κάνει παραγγελίες online σε κάποια χημικά προϊόντα που θα τον βοηθούσαν να δημιουργήσει εκρηκτικές ύλες. Προσπαθούν τώρα να συγκεντρώσουν τα στοιχεία από τους 4 συλληφθέντες στην Κύπρο για να δουν τι σχεδίαζαν. Ο ίδιος φαίνεται ότι είπε στις αρχές ότι ναι, σχεδίαζα τρομοκρατικό χτύπημα και γι' αυτό ταξίδεψα στη συγκεκριμένη περιοχή και θα χτυπούσα το πλοίο των Ισραηλινών στην Κρήτη. Δεν είχε δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα. Δεν τον είχε πιάσει ποτέ κανείς, δεν είχε ανησυχήσει κανένα. Είναι απόλυτα νόμιμος, έχει τα χαρτιά του, έχει τη δουλειά του, πληρωνόταν μια χαρά, έκανε μια χαρά τη δουλειά του. Αυτός έμενε, πρόσεξε τώρα, στον Άγιο Νικόλαο στο ξενοδοχείο, ανάμεσα σε τουρίστες. Μπορεί και μέσα στο ξενοδοχείο αν έμεναν τουρίστες Ισραηλινοί ή αν είχε κάποια εντολή τέτοια, να χτυπούσε ακόμα και εκεί. Το θέμα μας ποιο είναι τώρα? Ότι μαθαίνω ότι και σε άλλα νησιά φοβούνται ένα τέτοιο χτύπημα αυτό το καλοκαίρι και παίρνουν τα μέτρα τους. Το θέμα είναι αν αυτός έχει και άλλους συνεργούς, γι' αυτό τώρα προσπαθούν από το κινητό που δεν είναι εύκολο να το βρεις, γιατί δεν είναι, αν είναι δηλαδή, θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος είχε ειδική εκπαίδευση. Η εκπαίδευσή του ήταν διπλή. Ένα, σχεδιάζω τρομοκρατικό χτύπημα και δεύτερον, αν χρειαστεί συμμετέχω και εγώ στο τρομοκρατικό χτύπημα. Διπλή ενέργεια. Και αυτοί δεν λειτουργούν μόνοι τους. Πιθανότητα είναι ο σύνδεσμός του είναι οι Κύπροι, που και αυτοί αναμένεται να πηγαίνανε σε άλλα μέρη, δεν ξέρουμε πού ακόμα, γιατί αυτό, παιδιά, έσκασε τώρα τα ξημερώματα. Η ΕΕΠ ουσιαστικά το έδωσε στην Αντιτρομοκρατική πριν από λίγο και σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα, γιατί η πληροφορία ήταν τον φέρανε άρον-άρον η Αντιτρομοκρατική στην Αθήνα. Μαθαίνω τώρα ότι θα πάει στον εισαγγελέα του Αγίου Νικολάου τώρα και αύριο το πρωί θα τον έχουν στην Ευελπίδο. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα μάθουμε κιόλας και που είναι με την Αντιτρομοκρατική μέσα και με την ΕΕΠ, μην το συζητάτε. Αυτός αντιμετωπίζει κακούργημα για τον Αντιτρομοκρατικό νόμο, και το σπίτι του. Τώρα μαθαίνω ότι είναι στα Πατήσια που έμενε στην Αθήνα.
1: Στην Αχαρνών.
0: Ακριβώς, ναι. Α, το βλέπεις, μπράβο. Και στο διαμέρισμά του έχουν βρει εργαλεία που θα μπορούσε να φτιάξει βόμβα και άλλες παραγγελίες. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ευτυχώς λένε οι αρχές, δεν είχε παραλάβει ακόμα τα άλλα προϊόντα που ετοιμαζόταν να πάρει και βρήκανε αναζητήσεις στο ίντερνετ και επαφές. Είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από αυτούς που συνελήφθησαν στην Κύπρο, είδες, εκεί είχαν εκπαιδευτεί για να μπορούν να φτιάξουν αυτά τα συνθετικά εκρηκτικά και μετά τα παρέγγελναν εδώ. Και το ξενοδοχείο που δούλευε στην Κρήτη, δεν θα πω το όνομα, είναι όμως ένα πολύ
1: καλό
0: και διάσημο ριζόρτ.
1: Τι έκανε εκεί, ξέρουμε.
0: Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, υπάλληλος. Μπορεί να ήταν στην καθαριότητα, μπορεί να ήταν στις βαλίτσες, όχι, δεν ήταν στην κουζίνα, ήταν στις δουλειές. Δεν μπορεί να ήταν καθαριστής, μπορεί να ήταν οπουδήποτε. Αλλά είναι μέσα εκεί. Είναι μια τρομερή εξέλιξη, παιδιά, που δεν ξέρουμε πού θα πάει όλο αυτό. Πάμε σε διαλυματάκι και γυρνάμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλημέρα στο Μελέτη. Μια ζεστή καλημέρα με καλή Κυριακή. Εκπομπή με ό,τι καλύτερο εδώ. Λέει και εγώ στην αγαπημένη μου παραλία στην Κινέτα. Είσαι άρχοντας, φίλε, μην το συζητάς. Ο Γιάννης τη λέει: έχουν πάρει τουρίστες βαλίτσες στην πλάτη και προσπαθούν να φύγουν οι Ερμιά με το κλείσιμο του κέντρου πάλι. Έχει κλείσει το κέντρο. Το βλέπαμε, μου το έστειλε και η Άννα πριν από λίγο. Κλειστό το κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 12, παιδιά, για τον έκτο αγώνα Run Bike Care. Οπότε. Να έχετε το νου σας. Καλό είναι να μην κατέβετε τώρα αν δεν έχετε κάποια δουλειά, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όντως, οι τουρίστες που βρίσκονται στα κεντρικά ξενοδοχεία πρέπει να πάρουν βαλίτσες, να φτάσουν μέχρι ένα σημείο για να μπορέσουν να βγουν έξω από εκεί. Γεια σου, Αλικάκι μας. Τα καλύτερα ξυπνητήρια, λέει. Η Βούλα λέει: παιδιά, η Ελλάδα είναι γεμάτη με Ισραηλινούς που κάνουν διακοπές ενώ έχουν πόλεμο. Πώς γίνεται αυτό, ποιος πολεμάει? Όχι, σε αυτό δεν μπορείς να πεις. Πολεμάνε όλοι, γυναίκες, άντρες, όλοι πολεμάνε.
1: Θα μπορούσαμε του χρόνου να πούμε την εκπομπή μας ξυπνητήρια. Έξυπνο είναι.
0: Ναι, αλλά ξυπνητήρια στις 10 η ώρα, έχει κοιμηθεί ο άλλος καλά, μην το συζητάς.
1: Είναι Σαββατοκύριακο, μωρέ.
0: Α, οπότε πάει
1: ότι...
0: πιο πέρα.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα πάει κανείς εκκλησία.
1: Κανείς
0: εκκλησία. Πώς θα ζήσουν οι ιερείς που το σηκώσατε αμέσως στον Παϊράκι χτες, μόλις είδατε ότι έγιναν κάποιες αυξήσεις στους Μητροπολίτες και σε όλα αυτά, σηκώστε τον Παϊράκι. Γιατί παίρνουν περισσότερα λεφτά και τι τα θέλουν και πώς τα χρειάζονται αμέσως,
1: ναι,
0: εκεί πέρα.
1: Διαβάσαμε, λέει, ότι θα δοθούν αυξήσεις έως και 95% στους μισθούς και των Μητροπολιτών αλλά και του Αρχιεπισκόπου με το νέο πολυνομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο για την ενεργειακή κρίση που τσουπ εκεί βάλανε και μια τροπολογία πάνε να περάσουν αυτό. Και το ερώτημα είναι, βασικά είναι πολλά τα ερωτήματα που έχω, και έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Καραγιάννη, τον εκδότη του Εκκλησία Online και δικηγόρο και γνώστη των πραγμάτων αυτών.
0: Καλημέρα!
1: Τι κάνεις?
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή να έχουμε. Μίλια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί αυτές οι αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στον Αρχιεπίσκοπο? Γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες αυξήσεις για μισθούς που θα φτάνουν περίπου τις 5.000 ευρώ.
2: Κοίταξε, σωστά. Θα φαγγίζουν, αλλάζει ο τρόπος με το άρθρο 56 που εισάγεται τώρα στο πολυνομοσχέδιο. Αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος υπολογισμού των μεικτών αποδοχών Αρχιεπισκόπου, Μητροπολιτών και τιτουλάριων Επισκόπων.
0: Πόσα βγάζουν μέχρι παραπάνω τώρα, δηλαδή?
2: Θα έχουμε μία αύξηση, δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα υπήρχε στα 2.760 μεικτά, 2.800 ο μισθός του Αρχιεπισκόπου και μετά κυμαινόταν κλιμακωτά η μισθή των Μητροπολιτών και εν συνεχεία πιο κάτω των Επισκόπων, δηλαδή ξεκινούσε από 2.200 σε μια κλίμακα και έφτανε 2.800 μεικτά τώρα, αλλά προσέξτε, ήτανε χωρίς επιδόματα, χωρίς έξοδα παραστάσεων. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι σημαίνει, γιατί ουσιαστικά αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι αύξηση, είναι μια προσαρμογή όλων των ποσών, δηλαδή των επιδομάτων, των εξόδων παραστάσεως. Για να καταλάβει τώρα ο ακροατής μας, αυτό που λέμε έξοδα παράσταση είναι όταν ένας Μητροπολίτης θα λειτουργήσει παραπάνω φορές, θα πάει εκτός της περιφερειάς του. Όλο αυτό, όπως
0: είναι παραπάνω λεφτά,
2: ένα κανονικό υπάλληλο, είναι παραπάνω λεφτά, τα οποία πολλές φορές προσθετικά λειτουργούσαν και το ποσό έφτανε πολύ παραπάνω.
0: Πόσα τώρα, δηλαδή λεφτά πάνε τώρα στο Μητροπολίτη?
2: Τώρα εξισώνεται πλήρως ο μισθός του Αρχιεπισκόπου με τους Μητροπολίτες και αυτό πρεσβεύει ουσιαστικά και η Εκκλησία μας με το λεγόμενο ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Άρα πάει στα 4.760 μεικτά, αλλά το άρθρο 56 προβλέπει ότι καταργούνται πλήρως τα επιδόματα και όλες οι άλλες εισφορές που συμπληρωματικά έπαιρνε. Ουσιαστικά δηλαδή μπορεί να είναι και ρηγμένος αυτός ο οποίος έπαιρνε τελικά πολύ περισσότερα λεφτά από τα έξτρα. Τα οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε διάφορους τομείς της κοινωνικής μας ζωής, σε διάφορα επαγγέλματα υπάρχουν έξτρα. Δηλαδή, τώρα ισούται πλήρως, όπως σωστά γράφτηκε, με το μισθό ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Αυτό θα παίρνει ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος προείσταται ενός από τους θεσμούς του κράτους.
0: Μα οι ιερείς ή άλλοι θα πάρουν παραπάνω λεφτά, ή απλοί ιερείς, ή απλοί παπάδες? Οι αρχιμανδρίτες παίρνουν και αυτή αύξηση?
2: Αυτό είναι πολύ σωστό και νομίζω και ο ΙΣΚΕ θα τοποθετηθεί, ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, αναμένει να τοποθετηθεί στις επόμενες ημέρες. Όταν επηρεάζεται η κορυφή της πυραμίδας διαδοχικά, αυτό επηρεάζει και τον κατώτατο κλήρο, ο οποίος και αυτός υπάγεται στις μισθολογικές διατάξεις του δημοσίου.
0: Ναι, γιατί αυτοί έχουν και παιδιά και οικογένειες, οι απλοί κληρικοί.
2: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν και πολλοί κληρικοί, όπως πολύ σωστά λέτε, οι οποίοι είναι πρεσβύτεροι, οι οποίοι έχουν οικογένειες, πολυμελείς, έχουν ενορίες, έχουν έξοδα, και ειδικά σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όπως είναι η μετά της πανδημίας εποχή, που θυμόμαστε πολύ καλά το πόσο μαζί με όλους βεβαίως τους Έλληνες υπέφεραν, μαζί και οι ενορίες, υπέφεραν και τα ταμεία ουσιαστικά της Εκκλησίας, ακριβώς για το ότι δεν ήταν ανοιχτοί οι ναοί, δεν τελούντουσαν λειτουργίες, δεν υπήρχαν οι δωρεές που υπήρχαν μέχρι τότε. Οπότε όλο αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό αιμάτωμα, αν θέλετε, για την Εκκλησία, το οποίο κάλυψε εξειδή εισφορές. Και μην ξεχνάμε, επειδή βλέπω πολλές αντιδράσεις και γενικά έχει γίνει πολύ, υπάρχει ένα virality στα social media με το θέμα ότι παίρνουν αυξήσεις κτλ. Μην ξεχνάμε τα περισσότερα χρήματα, τα οποία παίρνει κυρίως ο ανώτερος κλήρος. Ο οποίος ο ανώτερος κλήρος είναι οι ιεράρχες οι οποίοι είναι άγαμοι, είναι αφιερωμένοι μόνο στην ιεροσύνη τους. Αυτά πάνε κυρίως κατά ένα τεράστιο ποσοστό στις αγαθοεργίες. Δηλαδή επιστρέφονται στον κόσμο, επιστρέφονται σε κοινωνικό σύνολο, δεν είναι προς ίδια, αν θέλετε, κατανάλωση.
1: Ναι, γιατί, γιατί αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Αυτά τα λεφτά, αυτές οι 5.000 ευρώ, πού πάνε, ας πούμε, που παίρνει ένας Μητροπολίτης, δεδομένου ότι δεν ξέρω, έχουν ενίκεια αυτοί οι άνθρωποι, έχουν προσωπικά έξοδα. Έχουν, εγώ θεωρώ ότι όλα είναι... Έχουνε.
2: Σε πολλές, κοίταξε, υπάρχουν γι' αυτό, επειδή στην Εκκλησία μας έχουμε πλέον πολλούς επισκόπους βοηθούς τιτουλάριους. Δηλαδή είναι οι λεγόμενοι Μητροπολίτες άνευ χαρτοφυλακίου. Πώς λέμε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, είναι ο Μητροπολίτης άνευ χαρτοφυλακίου, ο οποίος βοηθάει την Αρχιεπισκοπή. Αυτός δεν έχει κάπου κάποια έδρα, δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη πέρα από τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες που μένουν στη Μητρόπολη τους.
1: Ναι.
2: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν και ενίκεια, έχουν και έκτοδο, είναι κανονικοί άνθρωποι οι οποίοι απλά λειτουργούν, δηλαδή η δουλειά τους είναι το να λειτουργούν σε έναν ιερό ναό. Αυτά τα ρεύματα τα οποία μεικτά είναι, ξαναλέω, μεικτά, δεν είναι καθαρά, δεν είναι το καθαρό έσοδο το οποίο θα λάβουν στην τσέπη, είναι ο νέος νόμος, στο πολυνομοσχέδιο το άρθρο 56, προβλέπει ότι δεν θα υπάρχουν πλέον επιδόματα. Το οποίο σας λέω, αν το κάνουμε προσθετικά και δούμε πώς ήταν μέχρι τώρα τα πράγματα, μπορεί να έφτανε κάποιος και 6 χιλιάρικα. Αναλόγως με το πώς.
1: Τι επιδόματα μπορεί να έπαιρνε ένας Μητροπολίτης
0: εκτός έδρας.
2: Εκτός έδρας, ασθένειας, επιδόματα, διάφορα πράγματα. Ό,τι προβλέπει ο κώδικας του δημοσίου περί των δημοσίων υπαλλήλων. Εδώ υπάρχει, είναι ουσιαστικά ανώτερη δημόσια υπάλληλη, ιερείς. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι διαχρονικά από διάφορες πλευρές το ζήτημα που λένε περί διαχωρισμού κράτους εκκλησίας, γιατί αυτά τα ακούω πολύ έντονα.
1: Και πες μου κάτι, ένας απλός ιερέας πόσα χρήματα παίρνει, ο μισθός πώς διαμορφώνεται?
2: Ένας απλός πρεσβύτερος, και αυτό βέβαια εξαρτάται και από τις σπουδές που έχει κάνει, γιατί είναι πολύ αυστηρή η εκκλησία μας στο πρότυπο, στο πώς, δηλαδή αν είναι κάποιος...
1: Λαμβάνει υπόψη με τα πτυχιακά, διδακτορικά και όλα τα σχετικά.
2: Τίτλους, βεβαίως, και είναι απαραίτητο πλέον ακόμα και στο να χειροτονηθεί κάποιος από διάκονος και πρεσβύτερος και πάνω, οφείλει να έχει πτυχίο θεολογίας και να μπορεί να έχει τελειώσει κάποια ιερατική σχολή. Αυτό λοιπόν κυμαίνεται από 1.100-1.200 ευρώ για έναν απλό πρεσβύτερο, όταν είσαι αρχιμανδρίτης, δηλαδή στο δεύτερο βαθμό 1.500, και μετά βοηθός επίσκοπος πας 1.800, αυτό που λέγαμε μέχρι το 1.800-1.000.
1: Υπάρχει μεγάλη διαφορά με τους Μητροπολίτες.
2: Υπάρχει
1: μεγάλη διαφορά.
2: Και τώρα αναγκαστικά θα γίνει μια προσαρμογή προς όλη την πυραμίδα.
0: Άρα θα πάρουν και πιο κάτω.
1: Μου κάνει εντύπωση.
2: Είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει κυρίως να στηριχθεί, αυτό που λέτε πολύ σωστά, οι απλοί ιερείς μας, οι 15.000 ιερείς μας.
1: Πόσους έχουμε?
0: 15.000.
2: 15.000.
1: Μάλιστα. Απλά μου κάνει εντύπωση ο χρόνος που γίνεται, γιατί υποτίθεται ότι βρισκόμαστε σε μία. Ξέρεις, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε θέματα ακρίβεια, σε θέματα σούπερ μάρκετ. Αυτό μου κάνει εντύπωση που γίνεται τώρα, εννοώ.
2: Κοιτάξτε, ένα πάγιο και διαρκές αιτηματισίερα συνόδου αυτό προς την πολιτεία, διαχρονικό. Το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι τώρα το αφουγκράστηκαν και το περνάνε με έναν τρόπο που. Νομίζω θα εξηγηθεί και περαιτέρω. Καλά, και από την Ιερά Σύνοδο
1: εδώ,
2: τις επόμενες ημέρες.
1: Έχει ερωτήματα εδώ η Ντίνα. Λέει, εξηγήστε μας λίγο το έργο που προσφέρουν οι αρχιεπίσκοποι και οι αρχιμανδρίτες.
2: Υπάρχει ένα πολύ, πολύ σχηδές και πλούσιο έργο, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με ιδρύματα. Μην ξεχνάμε ότι από τα πιο σημαντικά κοινοφελή ιδρύματα τα οποία εδράζονται στην χώρα μας είναι τα ιδρύματα της Αρχιεπισκοπής, τα ιδρύματα των Μητροπόλεων, τα οποία μόνο πέρσι, για παράδειγμα, είχαν επέστρεψαν στην κοινωνία 137 εκατομμύρια ευρώ σε φιλανθρωπίες. Τα οποία συμπεριλαμβάνουν μέσα ορφανοτροφία, συμπεριλαμβάνουν μέσα κοινωνικά παντοπολία, συμπεριλαμβάνουν, αν θέλετε, την Αποστολή, που είναι ένας τεράστιος οργανισμός εκκλησίας, ο οποίος πραγματικά κάνει διαχρονικά πάρα πολύ σημαντικό έργο. Όλα αυτά λοιπόν μέχρι σήμερα συντηρούνται κυρίως από την εκκλησιαστική περιουσία.
1: Επειδή εσύ τα λες και έξω από τα δόντια, εσύ θεωρείς ότι με βάση την περιουσία που κατέχει η Εκκλησία προσφέρει και το αντίστοιχο έργο, ή θεωρείς ότι υπάρχουν τρόποι που θα μπορούσε να βοηθήσει και να λειτουργήσει πιο έτσι εξυπηρετικά απέναντι στον κόσμο και παρηγορητικά? Δηλαδή υπάρχει αυτό το περιθώριο να έκανε και άλλα πράγματα για το ποίμνιο?
2: Είναι γεγονός ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια κατά την ντουμαντορία του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου μας έχει αξιοποιηθεί όσο είναι πιο αν θέλετε αποτελεσματικό η εκκλησιαστική περιουσία. Γιατί υπάρχει ένας μύθος γύρω από το θέμα αυτό, υπάρχει ένας μύθος περί το ποια είναι η εκκλησιαστική περιουσία και πόσο αποτιμάται αυτή η εκκλησιαστική περιουσία, το οποίο δεν ανταποκρίνεται πολλές φορές στην αλήθεια, γιατί αν θέλετε όντως μιλάμε για ακίνητα, όντως μιλάμε για ακίνητα σε πολύ σημαντικά σημεία στην Ελλάδα, τα οποία όμως πολλές φορές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Για παράδειγμα, έχω πετύχει να είμαι μπροστά σε συμφωνίες και να είναι το ακίνητο τόσο παλιό που ούτε ασφαλιστική να μην θέλει να το ασφαλίσει. Δηλαδή, η Εκκλησία εκεί οφείλει να το ανακαινήσει, οφείλει να κάνει πολλά πράγματα.
1: Άρα θέλει, αλλά μπλοκάρεται και η Εκκλησία από τη γραφειοκρατία, δεν μπορεί να την ξεμπλοκάρει.
2: Αυτό είναι σε θέμα άμεσης σχέσης με την πολιτεία που πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει.
1: Έξαλλος ο κόσμος είναι, οι ακροατές είναι έξαλλοι, να ξέρεις.
0: Οδηπορικά ο Μητροπολίτης παίρνει, έτσι.
2: Βεβαίως, ακριβώς, πολύ σωστά. Ειδικά είναι αυτό που λέμε το εκτός έδρας.
0: Και τροφή και ξενοδοχείο, αν είναι να μεταφερθεί κάπου, αν πάει κάπου εκτός.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν είναι να κληθεί ο επίσκοπος Ντάδε σε μια Μητρόπολη Πατρών, για παράδειγμα, αυτό θεωρείται εκτός έδρας και είναι έξτρα πρόσθετο. Αυτό κόβεται με το παρόν.
1: Έξαλλος ο κόσμος, γιατί λέει, εμείς παίρνουμε, ξέρω εγώ, επιδόματα τύπου για ένα παιδί 50 ή 150 ευρώ δίνουν στα παιδιά και τώρα ακούν αυτούς τους μισθούς και. Είναι εξοργισμένοι, Αντρέα. Τα θεωρούν υπερβολές. Είναι λογικό.
2: Έτσι, είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει αυτό το αίσθημα στον κόσμο, είναι αντιληπτό αυτό προφανώς, γιατί όταν υπάρχει, αν θέλετε, μια ακρίβεια και πραγματικά ο κόσμος περνάει δύσκολα, είναι προφανές αυτό το περικοινούνται και ο αίσθημα. Αν σκεφτούμε όμως ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα παίρνει ίδιο ποσό με ένα Γενικό Γραμματέα Υπουργείου, δεν θέλω να κάνω σύγκριση των θεσμών, προφανώς δεν είναι η θέση μου αυτή, αλλά νομίζω δεν είναι κάτι παράλογο.
0: Δεν είναι το θέμα το μισθός του Αρχιεπισκόπου, όσο των Μητροπολιτών, τον πιο κάτω. Δηλαδή του Αρχιεπισκόπου κανείς δεν θα πει τίποτα, αλλά για τους πιο κάτω είναι ένα ζήτημα.
1: Ποιος νομίζω δίνει ο Αρχιεπίσκοπος το μισθό του, Ανδρέα, ή όχι?
2: Ο Αρχιεπίσκοπος μας ακριβώς και προσφέρει ένα τεράστιο μέρος του μισθού του, ίσως το μεγαλύτερο σε κοινωνική προσφορά. Έτσι, και αυτά τώρα εξισούνται με το Μητροπολιτών, γιατί δηλαδή, οι Μητροπολίτες ουσιαστικά είναι ένας ιεράρχης. Δηλαδή η ιεραρχία μας έχει 80 Μητροπολίτες.
1: Πόσους?
2: 80. 80 ιεράρχες. Όταν συγκαλείται η ιεραρχία, δηλαδή αυτοί οι οποίοι εκλέγουν Αρχιεπίσκοπο, είναι 80 περίπου ιεράρχες από όλη την Ελλάδα. Είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Έχουν ίδια, δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος στην Εκκλησία. Είναι. Το όλον, το οποίο απλά προείσταται και αν θέλετε οργανώνει ο Αρχιεπίσκοπος. Άρα θα ήταν και άδικο να μην είναι και η ίδια η μισθολογική κλίμακα.
0: Σύμφωνα. Απλώς ξέρεις τώρα ο κόσμος.
1: Θέλουμε κανένα πενηντάρι το μήνα λέει, δηλαδή τώρα για τους Μητροπολίτες μόνο.
0: Σύμφωνα, λέει, σου λέει, γιατί ένας Μητροπολίτης τώρα με ένα αυτοκίνητο που κάνει 50-60.000 ευρώ, γιατί να έχει ένα σταυρό που κάνει 30-40.000 ευρώ με 1.200 πετράδια πάνω? Εκεί είναι οι διαφωνίες του κόσμου πιο πολύ. Γιατί να μείνει σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο? Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και Μητροπολίτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ ταπεινοί και οι οποίοι με τα χρήματά τους, πραγματικά τα χρήματά τους δεν τα έχουν καν στην τσέπη, τους πάνε αλλού.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και επειδή δεν θέλω να είμαι και δίκαιος. Και έζησα στην περίοδο της κρίσης το ρόλο της Εκκλησίας που ήταν όχι απλώς σημαντικός αλλά σωτήριος για εκατοντάδες. Ναι, το 12-15 που δεν υπήρχε, που έκανε τα συσίτια η Εκκλησία, έσωσε και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι και όλα, παιδιά. Εγώ συμφωνώ.
1: Αντρέα, δεν τους λες λίγο, επειδή εκεί στο Κερατσίνι μαθαίνω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε συγκεκριμένες γειτονιές που υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες που δεν έχουν καν ρεύμα στα σπίτια τους, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν και έχουν παιδάκια, έχουν γονάκια. Δεν κινητοποιείς λίγο εκεί την κατάσταση, μπας και βοηθήσουμε τους ανθρώπους?
2: Όντως είναι σημαντικό και νομίζω εκεί είναι, Κυρατσίνη, αν δεν κάνω λάθος, είναι Μητρόπολη Νικαίας, εκεί που είναι ο Νικαίας Αλέξιος, και πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να αφουγκραστούμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Αυτή είναι και η δουλειά. Αυτό είναι και το χρέος των ιερέας. Είναι εδώ για να είναι κοντά στους ανθρώπους και να είναι κοντά να ανακουφίζει, είτε πνευματικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί, το οποιοδήποτε πρόβλημά τους. Και όχι βεβαίως το να υπάρχει, να προκαλεί και να σκανδαλίζει το οτιδήποτε. Να πούμε όμως ότι διαχρονικά, για να μην είμαστε και άδικοι, η προσφορά διαχρονικά στο ελληνικό έθνος της Εκκλησίας από το θέμα περιουσίας είναι πολύ σημαντική. Έτσι. Και δεν έχει ποτέ καταμετρηθεί, έτσι. Δηλαδή δεν έχει καταχωρηθεί από την τουρκοκρατία και έπειτα το τι έχει προσφέρει η Εκκλησία μας σε ακίνητα τα οποία τώρα χρησιμοποιούνται το δημόσιο χωρίς ποτέ να έχουν αποζημιωθεί, ας πούμε, επίσημα ιερεί.
1: Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αυτό.
0: Καλημέρα,
1: φίλε. Καλημέρα, Ανδρέα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Περισσότερο.
2: Καλημέρα.
1: Και να δώσουν και λύσεις στο στεγαστικό και στο θέμα
0: και σε σχολεία,
1: των ενοικίων και σε
0: πανεπιστήμια
1: και,
0: και
1: στα πάντα.
0: Λέει ο Γιώργης εδώ πέρα, δηλαδή λέει, δεν θέλουν διπορικά βενζίνη, τροφή, ξενοδοχείο, οι εργαζόμενοι στο ΕΝΟΠΕΚΑ που κάνουν ελέγχους σε διάφορους νομούς της Ελλάδας για καταγγελίες για μαϊμού επιδόματα. Ρε παιδιά, συγγνώμη, λέει, δεν θα πούμε και μπράβο στην Εκκλησία επειδή επιτελεί το ρόλο της. Σωστό. Κάνει δηλαδή το αυτονόητο, βοηθά τους ανθρώπους, είτε πρόκειται για το πνίμνιό της είτε όχι. Παιδιά, απορώ πώς θα ανέχεστε ακόμα αυτά τα πράγματα. Είναι εκτίθεστε, λέει η Ντίνα. Ρε Ντίνα, να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Συγγνώμη, είναι ένας καλός συνάδελφος ο οποίος έχει πλήρη άποψη
1: πάνω
0: και
1: σε αυτό
0: σου
1: το
0: λέει
1: ρεπορτάζ.
0: Ποια είναι τα λεφτά και πώς είναι. Και ο άνθρωπος, ας πούμε, λέει και τη δική του άποψη. Εντάξει. Μα λέει, μας περνάνε για ηλίθιους, ζούμε σε θεοκρατικό καθεστώς. Κάτσε να δω άλλο, τι λέτε, μισό. Μανώλης, για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες, και αν και είμαι υπέρ της Εκκλησίας, τις θεωρώ υπερβολικές και ακατανόητο να πληρώνονται έξτρα για να πάνε να κηρύξουν το λόγο του Θεού σε άλλες ενορίες. Εντάξει. Και μετά λένε που θα βρουν τα λεφτά. Εσχρό, παιδιά, για όνομα του Θεού. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Γιάννα, γεια σου Πινελόπη, Μανώλη, Αντώνη, Βασίλη, Δήμητρα, Αλίκη, Ισάκη, Γιάννη, Νίκο, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε να πούμε λίγο τι έγινε και με τον Αλέξη. Όχι με τον Αλέξη, με τον ΣΥΡΙΖΑ χτες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr, κάθετος Fiber 6947989989, παιδιά, είναι το Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους. Και ρωτάτε εδώ πέρα τι έγινε τελικά, τι αποφάσισε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, κοίτανε τώρα. Με απλά λόγια, το καταλάβετε να δείτε.
1: Πάμε με Αλέξη.
0: Τι αργότερα, πώς πάμε, κοίταξε να δεις. Χθες
1: ψηφίσαμε. Μάλλον στηρίζουμε Αλέξη.
0: Βγήκε ο
1: Φάμενος
0: και είπε να στηρίξουμε Αλέξη.
1: Ναι.
0: Και βγήκε ο Πολάκης και είπε όχι να μην
1: Πολάκης
0: στηρίξουμε Αλέξη. Ναι, είπε δεν θα στηρίξουμε Αλέξη, θα πάμε εμείς αυτόνομα, μόνοι μας και θα δούμε. Λοιπόν, ψήφισαν λοιπόν να στηρίξουμε Αλέξη. Το καθαρίσαμε αυτό. Εντάξει, πέρασε η πρόταση του Φάμελου και με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας. Μην το συζητάτε. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου και οι υπόλοιποι που διαφωνούσαν θα φύγουν? Τους ρωτήσαμε λοιπόν χτες το βράδυ και λένε όχι, τελικά δεν φεύγουμε. Μένουμε και περιμένουμε οδικό χάρτη. Και ο Πολάκης είπε κιόλας δεν θα τα κατεβάσουμε κιόλας για να πάμε στον Αλέξη να του ζητήσουμε να μας δεχτεί. Τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ναι στην συνεργασία και στη στήριξη του Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας όμως τι λέει? Γιατί ο Φάμελος δεν τον έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο να του πει ότι ο Αλέξης, ότι οκ, σε ευχαριστούμε και έλα κατά εδώ και θα δούμε που θα σας βάλουμε.
1: Από ό,τι άκουσα την ανάλυση της καλής συναδέλφου της Ειρηνής Σαββοπούλου,
0: ναι,
1: που καλύπτει τα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα του Τσίπρα, ναι, είπε ότι το στρατόπεδο Τσίπρα προς το παρόν δεν εμπλέκεται στα, ναι, εσωτερικά των άλλων κομμάτων,
0: ναι,
1: και δεν σχολιάζει. Σωστά.
0: Ναι.
1: Υπήρχε κάποια άλλη εξέλιξη από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα?
0: Εντάξει, δεν σχολιάζει. Θα τον πάρουν τηλέφωνο. Τι θα του πει? Να έρθείτε ή να μυρθείτε? Το συμφέρει τον Αλέξη να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ μέσα? Και πώς θα τον βάλει το ΣΥΡΙΖΑ μέσα? Θα το βάλει ολόκληρο? Γιατί τον πολλά, οι Πολάκη, Σιδούρου και οι άλλοι δεν θέλουν να πάνε.
1: Πώς κάνει πόρτα, δηλαδή να επιλέξει ποιους θέλει.
0: Άρα κάποιοι να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε μόνοι τους εκεί.
1: Κάνει επιλογή να κάνει casting.
0: Μα
1: δεν
0: γίνεται. Ο Φάμελος είπε ότι εμείς θα στηρίξουμε την Ελλάς ως ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως μεμονωμένη. Άρα δεν θα κατέβουμε με δικό μας ψηφοδέλτιο, θα πάμε μαζί τους. Πώς θα μπουν μέσα, δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό σου λέω, μήπως κάνει κάστινγκ ο κύριος Τσίπρας.
0: Θα το δεχτούν αυτό. Γιατί
1: ότι
0: οι άλλοι
1: αυτόν
0: που
1: τον
0: μείνανε
1: θέλω,
0: πίσω.
1: Αυτόν δεν τον θέλω. Είπανε... Αυτόν τον θέλω, αυτό θα μπει εκεί, αυτό δεν θα μπει εκεί.
0: Γιατί ο Πολάκης και οι άλλοι τι είπαν, ότι θέλουμε οδικό χάρτη. Δηλαδή να δούμε πώς θα μπούμε στον Αλέξη. Τι θα κερδίσουμε εμείς, γιατί θα του δώσουμε.
1: Η τροπολογία.
0: Όχι, μετά την απόφαση που λέει ότι θα στηρίξουμε Αλέξη. Λέει δεν φεύγουμε, θα στηρίξουμε Αλέξη. Αλλά πώς θα τον στηρίξουμε? Τι θα κάνουμε? Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ πού θα πάει?
1: Έχει περιουσία ο ΣΥΡΙΖΑ? Μεγάλη.
0: Δεν έχει γραφεία, δεν παίρνει επιδοτήσεις ως αντιπολίτευση.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς. Λοιπόν, οι επιδοτήσεις και όλα αυτά που θα πάνε.
1: Επιχορηγήσεις
0: και αυτά. Όλα αυτά που θα πάνε, σου λέει. Δεν θα τα δώσουμε έτσι στον Αλέξη. Βέβαια και από την άλλη μεριά ο Αλέξης. Δεν είπε ο Τσίπρας, δεν είπε σε καμία περίπτωση
1: ότι
0: εγώ ελάτε και σας θέλω.
1: Σας περιμένω.
0: Και σας περιμένω πώς και πώς, με ανοιχτή αγκάλι. Ούτε στη Νέα Αριστερά το είπε και μάλιστα έθεσε και τους όρους του εκεί πέρα. Είπε ότι όποιος θέλει έρθει, αλλά εμείς θα πούμε που θα μπείτε.
1: Να το
0: και
1: κάστημα.
0: Δεν ξέρω κι εγώ τώρα τι θα κάνει με το Φάμελο και τους υπόλοιπους. Γιατί κάποιοι κατηγορούν τον κύριο Φάμελο ότι εσύ κάνεις τη δικιά σου δουλειά για να πας εσύ στον Αλέξη και να τοποθετηθείς κάπου βουλευτής και θα διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Βγαίνουν τα κουκιά για την επόμενη μέρα. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Γιατί όλοι θέλουν αυτοδυναμία. Επίσης.
0: Έχει πάει στο 0,5. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,5, στο 1%. Mm. Και με αυτή την απόφαση τώρα. Mm. Ποιος θα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητάει ψήφο.
1: Και πώς θα τον βάζουν τώρα στις δημοσκοπήσεις τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: Θα τον βάζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού υφίσταται ακόμα. Εκτός αν διαλυθεί και πει ότι διαλυόμαστε και είμαστε ένα με την Ελλάς. Που δεν ξέρω πώς θα γίνει.
1: Ελλάς είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν νομίζω
1: στις δημοσκοπήσεις,
0: ότι...
1: Ελλάς συν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εσύ αν ήσουν Αλέξης Τσίπρας θα το έκανες αυτό? Απλά άστις τις αναλύσεις τις πολιτικές. Αν ήσουν Αλέξης Τσίπρας.
1: Κρύβει τα χέρια του, πιστεύω, Αλέξης Τσίπρας.
0: Αν ήσουν, είσαι η Άννα Σταματιάδου, εντάξει. Και κάνουμε εμείς οι δύο εκπομπή, εντάξει. Και τα σπάς. Εσύ πάει σε πάρα πολύ δυνατή. Και έρχομαι εγώ και λέω ότι η Άννα δεν είναι καλή και φεύγει. Τη διώχνουμε την Άννα.
1: Με διώχνεις.
0: Τη διώχνω την Άννα.
1: Ή μάλλον δημιουργείς το κλίμα για να με διώξουν.
0: Φεύγει η Άννα. Λέει εντάξει, αφού δεν είμαι καλή, φεύγω ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: φεύγω,
1: ναι, ναι.
0: Συνεχίστε εσείς. Mm. Συνεχίζω εγώ, πάω άπατος και εσύ κάνεις μια άλλη εκπομπή. Mm. Και σου λέω, Άννα μου, πόσο σε αγαπάμε εμείς, θα έρθουμε και εμείς να την κάνουμε μαζί την εκπομπή. Mm. Γιατί, εσύ τι θα έκανες? Θα έλεγες, ναι παιδιά, ελάτε, εσείς που με διώξατε, που δεν σας έκανα. Δεν είναι προσωπικό. Δεν σας έκανα. Δεν ήμουνα καλός.
1: Ήμουνα
0: λίγος. Τώρα είμαι καλός και θέλετε να έρθετε σε μένα. Ναι, είσαι καλός και θέλουμε να έρθουμε σε σένα.
1: Τα πράγματα.
0: Περίμενα.
1: Στην
0: ναι,
1: πολιτική.
0: Είσαι καλός και θέλουμε να έρθουμε σε σένα. Ωραία. Mm. Θα έρθετε όπως θέλω εγώ. Έναν έναν θυμηθείτε το, θα τους πάει ο Αλέξης Τσίπρας, προσωπική μου άποψη, στο 0,1%. Όπως τον πήγανε τότε. Που τον διώξανε.
1: Που δεν είναι και πολύ παλιά
0: τον
1: τότε.
0: Απομακρύνανε από το ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε ότι δεν είναι εντάξει, ότι έριξε από το 32 στο 17, ότι δεν έχει το τάτς, ότι δεν είναι πλέον ο ηγέτης που λέγαμε, ότι όλα αυτά. Όπως τον διώξανε, έναν-έναν θα τους πάει στο 0,2%. Βγήκε ο Ξύρος Κασελάκης προχτές, έκανε μια τοποθέτηση και αναφέρθηκε στον κύριο Παπά. Και στον κύριο Πολάκη και τους είπα, μα είναι δυνατό να δώσετε το ΣΥΡΙΖΑ και την περιουσία του στον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή να τον στηρίξετε οικονομικά ενώ αυτός δεν θα σας βάλει καν στα ψηφοδέλτια? Είσαστε καλά να δώσετε τα λεφτά του ελληνικού λαού εκεί, λέει ο κύριος Κασελάκης. Και ρωτάω εγώ, αν δηλαδή κύριε Κασελάκη έδινε, στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς και τους έβαζε στα ψηφοδέλτια, θα ήταν εντάξει?
1: Θα έπρεπε να δώσουμε την περιουσία
0: τότε. Θα
1: έπρεπε
0: να τα δώσουν τότε. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Βέβαια ο κύριος Κασελάκης είπε ότι το διέψευσε αυτό. Ότι ο κύριος Κασελάκης θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Κασελάκης είναι στο 1% τώρα.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,5%. Η Νέα Αριστερά είναι στο 0,5%. Δεν ξέρω αν μετριέται. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν τους μετρήσανε καθόλου.
1: Ναι.
0: Είναι στα άλλα κόμματα μέσα. Η μέρα 25.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Βασιλής Σόλγας, Βασιλέος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Ακαδημία Σύνα Πανεπιστημίου και Τερματισμός στην πλατεία Συντάγματος. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από τα ΚΤΕΛ μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, πυκνή ροή οχημάτων και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και την Παλίνη. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση με τις προτάσεις της όπως η ίδρυση μικριατικών πανεπιστημίων και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης αναφέρεται στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές αλλά είναι αναγκαίες για να δούμε με αυτοπεποίθηση το μέλλον, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε άλλα σημεία της ανάρτησης του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει έμφαση στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, στην ψήφιση του νέου κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας, στην αναβάθμιση του ΕΣΥ και στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Όλα αυτά, όπως λέει, δείχνουν μια χώρα που δεν μένει στάσιμη, αλλά προσπαθεί να λύνει προβλήματα που τη συνόδευαν για χρόνια. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή για την Ελλάδα του 2030. Για αυτή την Ελλάδα δεν θα προκύψει ξαφνικά κάποια μέρα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνου, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Κρήτη, καθώς φέρεται να βρισκόταν στο στάδιο προετοιμασίας για τρομοκρατική επίθεση. Ο συλληφθής με καταγωγή από τη Γάζα φέρεται να είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε κατοικίες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεταξύ άλλων εργαστηριακός εξοπλισμός. Όπως προκύπτει, ο 37χρονος είχε παραγγείλει ορισμένα από τα υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών, χωρίς όμως να προλάβει να τα αξιοποιήσει. Οι αρχές εκτιμούν ότι στόχος θα μπορούσε να είναι κρουαζιερόπλοιο. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων και μηχανισμών για την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στη χθεσινή κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η πλευρά των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου διαμηνύει ότι η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Ένας 44χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του στην Εθνική Πολυγύρου Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Εντοπίστηκε Λέμβος με 34 μετανάστες νότια της Γάβδου. Ο εντοπισμός έγινε από ένα αέριο μέσο της Frontex 30 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του νησιού. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ στη μικρή πόλη Τολέδο στο Οχάιο, όταν ξαφνικά στο χώρο άρχισαν πυροβολισμοί. Κατά τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι άνοιξαν πυρ. Πιθανόν πυροβόλησαν ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις υπόπτων. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι κατέριψε δύο ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, διότι απειλούσαν κατά αυτόν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε μοβροντία πυράβλων εναντίον εχθρικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, βασίλεια του κόλπου που συγκαταλέγονται στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι ανταλλαγές επιδρομών συνεχίστηκαν χθες στο Λίβανο παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, με Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας χθες να σκοτώνει τρία μέλη των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει δύο θανάτους στις τάξεις του. Ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοδυτική και κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν το θάνατο δύο ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, η μέρα κατά την οποία πρόκειται να συναντηθούν οι ηγέτες της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Ο καιρός σήμερα περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην Αττική σήμερα γενικά ένθρος ο καιρός με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Αλφα 98,9. Εδώ είμαστε. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και χτες συζητούσαμε εδώ με την Άννα και είχαμε πολλά μηνύματα από εσάς για τον κύριο Κυριανάκη που ανέλαβε γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία. Και γράφατε πολύ και το είδα και σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση και στην τηλεόραση ότι
1: και
0: κάποιοι κατηγορούσαν.
1: Κύριο
0: Κυριανάκη ότι δεν ολοκλήρωσε όλα όσα είχε πει, ούτε ένα μέρος μάλιστα λέγανε από αυτά που είχε πει σχετικά με τα τρένα. Έκανε κάποια πράγματα ο κύριος Κυριανάκης.
1: Βέβαια, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, λέει, προχώρησε το έργο της τηλεδιοίκησης, η οποία θα είναι έτοιμη μέσα στο καλοκαίρι. Ενώ πλέον παράλληλα τα τρένα φέρνουν ηλεκτρονικό πομποδέκτη και εκπέμπουν με ακρίβεια δευτερολέπτου την ακριβή θέση τους. Ότι, εν πάση περιπτώσει, έγιναν αρκετά από αυτά που είχαν δεσμευτεί. Και εγώ είχα την απορία. Επειδή κακά τα ψέματα, ειδικά για τη βασική γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης, ταξιδεύει πάρα πολλοί κόσμος, να δω από έναν άνθρωπο που ξέρει, το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου των Εργαζομένων, του Νίκου Τσικαλάκη, να μας πει, που ξέρει πολύ καλά την κατάσταση, αν πράγματι άλλαξε και τι άλλαξε. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι γίνεται?
2: Έχω μιλήσει τόσες φορές που σας νιώθω πάρα πολύ οικείους και πολύ συνδρομικούς σας νιώθω με αυτά που έχουμε αναλύσει.
1: Καλά, ώρες έχουμε μιλήσει. Ώρες έχουμε μιλήσει.
0: Μας λες τώρα, άσχετα με τα κόμματα και τα πολιτικά τώρα και όλα αυτά, εδώ έτσι έχουμε χάσει τόσους ανθρώπους, τώρα εδώ δεν είναι κομματικό το ζήτημα.
1: Μιλάμε και για την ασφάλεια των πολιτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη γραμμή και να ταξιδεύουν.
0: Και ρε παιδί μου, ο κόσμος λέει το εξής, γιατί ο κύριος Κυριανάκης κάνει κάποιες κινήσεις. Μην τον βγάζεις από εκεί τώρα αφού έχει κάνει κάτι, να το τελειώσει αυτό το πράγμα, να δούμε αν μπορεί να το τελειώσει. Γιατί είναι ένα ευαίσθητο δεδομένο. Εσείς είσαστε ευχαριστημένοι από αυτά που γίνανε? Θεωρείτε ότι το καλοκαίρι θα έχουμε ασφαλή τρένο, όπως λέει ο κύριος Κυριανάκης?
2: Λοιπόν, να τα βάλουμε, γιατί υπάρχουν δύο εξαγγελίες από τον Υπουργό. Ένα για 3,5 ώρες και ένα ότι το καλοκαίρι, τέλος Αυγούστου, τέλος Ιουλίου, έλεγε, εμείς θα το δώσουμε όμως και ένα μήνα ακόμα επιπλέον, θα είναι ολοκληρωμένη η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πρώτο λοιπόν, το 3,5 ώρες σαν σιδηροδρομική σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, ακόμα όμως και τον Αύγουστο, το βλέπουμε ανέφικτο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και αυτό γιατί, αν πάρετε μία κάμερα και πάτε στο σταθμό της Αθήνας, σταθμός Λαρίου, όπως λένε οι επιβάτες, γιατί για εμάς ο σιδηροδρομικός είναι σταθμός Αθήνας, ο σταθμός Λαρίου είναι στη Λάρισα. Η υπογειοποίηση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τέλος του Δεκέμβρη του 25. Σήμερα είμαστε στο καλοκαίρι του 26. Και από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί δεν έχουμε σχέση με το έργο, οι εργαζόμενοι, είναι περίπου στο 40%.
1: Μάλιστα.
2: Άρα η υπογειοποίηση δεν θα τελειώσει το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Τηλεδιοίκηση.
2: Δεύτερον, να μιλήσουμε λίγο για την υποδομή, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έχουμε επικεντρωθεί στην τηλεδιοίκηση, αλλά όπως είδατε και στην Ευρώπη, τα ατυχήματα που έγιναν στην πορεία είναι μία μίξη. Δηλαδή είναι και τηλεδιοίκηση, είναι και υποδομή, είναι και έγιναν και εκεί
1: δυστυχήματα.
2: Τρομακτικά δυστυχήματα, έτσι, με πάρα πολλούς νεκρούς. Λοιπόν, το κομμάτι ΣΚΑ η ΝΟΗ, Συνδρομικό Κέντρο Αρχανών μέχρι η ΝΟΗ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 42 σημεία που το τρένο δεν μπορεί να αναπτύξει πλήρη ταχύτητα. Αυτό που λέμε εμείς σιδηροδρομικοί βραδυπορίες. Οι συνάδελφοι με καταλαβαίνουν. Τα οποία είναι επίμαχα και επικίνδυνα. Άρα πάλι μπαίνει σε ένσταση για το καλοκαίρι αν έχει ολοκληρωθεί αυτό. Που από ό,τι γνωρίζουμε, επειδή έχει και μια εμπλοκή το ελεκτικό συνέδριο, δεν θα είναι έτοιμο. Πάμε τώρα στο άλλο το κομμάτι. Λιανοκλάδη, Δομοκός. Εκεί υπάρχει μονοδρόμηση, δηλαδή από μία γραμμή περνάνε όλα τα τρένα, και τα ανερχόμενα και τα κατερχόμενα, γιατί στην έξοδο της σύραγγας της Όρθιος, όπως κατεβαίνει το τρένο από Θεσσαλονίκη, ή στην είσοδο, όπως ερχόμαστε από Αθήνα, στη μία γραμμή υπάρχει μία καθίζηση, η οποία το κομμάτι βέβαια εκείνο ελέγχεται, γιατί είναι και στην 635. Ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, από το κομμάτι γι' αυτό. Λοιπόν, και υπάρχει μια καθίζηση. Ούτε εκεί γίνεται κάτι. Όσο δε για τα έργα της Θεσσαλίας, για το Δομοκό μέχρι Λάρισα, η εικόνα που μας μεταφέρουν εμάς εκεί οι συνάδελφοι που ξέρουν την περιοχή και όλα αυτά, δεν είναι τόσο αισιόδοξη ότι θα έχουμε διπλή γραμμή ηλεκτροκινούμενη, σηματοδοτούμενη στο τέλος του καλοκαιριού.
0: Μάλιστα.
2: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν από πού βγαίνει όλη αυτή. Προφανώς από την δηλώση του Υπουργού. Προφανώς, ναι. Προφανώς μπορεί να είναι και ενημερωμένος λάθος ο κύριος Υπουργός. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε σήμερα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν πάτε μια κάμερα, θα πάτε και θα τα δείτε όλα αυτά που λέει, που σας είπα.
1: Ασφαλές τρένο πότε θα έχουμε?
2: Ασφαλές τρένο θα έχουμε όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά τα έργα.
0: Ναι.
2: Σταματήσουμε να βγάζουμε εξαγγελίες για 3,5 ώρες. Σταματήσουμε να βγάζουμε τις εξαγγελίες γιατί το θεωρώ επικίνδυνο. Για αυτό το λόγο. Το 3,5 ώρες καταρχήν δεν είναι εφικτό. Το να πάρεις από εδώ ένα τρένο και να πάρεις Θεσσαλονίκη σε 3,5 ώρες, μπορεί να το κάνεις και σήμερα. Mm-hmm. Αν κόψεις όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς και πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη, το κάνεις και σήμερα με αυτά τα προβλήματα. Αλλά θέλουμε μια Ελλάδα αποκομμένη από το τρένο. Δηλαδή δεν θα έχει επιβάτες που θα κατέβουν στη Βαλιβαδιά, Λιανοκλάδη, Λάρισα, Παλαιοφάρσαλο, Κατερίνη. Θα το κάνουμε Αθήνα Θεσσαλονίκη μόνο?
1: Όχι.
2: Τότε ποιος είναι το νόημα? Όποιος επιβάτης θέλει παίρνει και το αεροπλάνο και πάει. Το νόημα είναι λοιπόν να μπει σε λειτουργία κανονικά ο σιδηρόδρομος. Γιατί ξέρετε, έχω την πολυτέλεια σε εισαγωγικά, όταν μπήκα στο σιδηρόδρομο, να λειτουργεί το τρένο σε όλη την Πελοπόννησο εκτός της Λακωνίας, να έχουμε τρένα σε όλες τις γραμμές της εν λειτουργίας εκείνης της εποχής, τις στυλίδες, το παλιό.

0: ότι τα έργα αυτά που έχουν εξαγγελθεί τύπου με την τηλεδιοίκηση και όλα αυτά δεν θα είναι έτοιμα τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Δεν θα είναι πλήρη έτοιμα τηλεδιοικούμενα όλα αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Όσο για το ΧΕΠΟΣ, θέλω να πω κάτι, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ μελάνη από εσάς τους συναδέλφους σας, τους δημοσιογράφους. Γιατί όχι ότι υπάρχει δόλος, απλώς έτσι εμφανίζεται. Το ΧΕΠΟΣ δεν είναι αμυγό σιδηροδρομικό σύστημα. Εμείς στο σιδηρόδρομο, μια και ήταν και εντολή του Υπουργού, βεβαίως είναι πολιτικός προϊστάμενος, θα το εφαρμόσουμε, αλλά είναι δευτερεύον. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ό,τι ξέρουμε και στις υπόλοιπες χώρες δεν το αποδέχονται αυτό το σύστημα.
2: Μάλιστα. Θα το δούμε αναλυτικά. Ας μείνουμε σε αυτά τώρα δηλαδή. Και ας δούμε ποιος θα έρθει στη θέση του κυρίου Κυριανάκη, που από ό,τι φαίνεται θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από ό,τι μαθαίνουμε. Ο κύριος Μαρινάκης φαίνεται ότι θα είναι στη θέση του. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα πάει το πράγμα. Το θέμα είναι ότι εσείς λέτε ότι αυτά που έχουν υποσχεθεί μέχρι το καλοκαίρι δεν γίνονται σε καμία περίπτωση. Θα το συζητήσουμε και τέλος Ιουλίου, που θα είμαστε ελπίζουμε εδώ.
1: Μόνο με μαγικό τρόπο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο, πολύ.
3: Αλφα Radio 989.

0: μιας που λέμε και για ανακατατάξεις, μιας που μιλήσαμε για το σιδηρόδρομο, αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο κτλ., έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για το περίφημο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.
1: Καίει αυτό.
0: Ναι. Μαζεύτηκαν εκεί διάφορα νομικά κεφάλια, πολύ γνωστοί δικηγόροι, και κατέληξαν σε κάποια συμπεράσματα, και έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο, τον Δημήτρη Καβέλα, τον γνωστό ποινικολόγο, ο οποίος ήταν σε αυτό το συνέδριο, και θα ήθελα λίγο να μας πει που καταλήξανε, τι συμπεράνανε, που βρισκόμαστε, τι θα μπορούσε να γίνει για αυτό το περιβόητο άρθρο. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κοιτάξτε, ήταν πράγματι μια ενδιαφέρουσα εσπίδα, την οποία διοργάνωσε η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, της οποίας διατελώ πρόεδρος, μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαφάνεια και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η ισχύουσα ρύθμιση λοιπόν του άρθρου 86 συντάγματος τα τελευταία χρόνια δέχεται επικρίσεις. Για να τα απλοποιήσουμε και για να μπορέσουν να μας παρακολουθήσουν έτσι και οι ακροατές οι δικοί σας. Τι προβλέπει αυτή η ρύθμιση συνοπτικά? Πρώτον, ότι η άσκηση της ποινικής δίωξης αντί για οποιονδήποτε άλλον πολίτη να ασκείται από τον εισαγγελέα, ασκείται από την Βουλή. Άρα δεν ασκείται από εισαγγελικό λειτουργό, ασκείται από την νομοθετική εξουσία. Το δεύτερο, ότι προβλέπεται μια ειδική αποσβεστική προθεσμία, κατά πως λέμε νομικά, δηλαδή

0: ένα κόλλημα δίωξης αν περάσει ένα χρονικό διάστημα. Αυτό ουσιαστικώς θεωρείται το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της επόμενης βουλευτικής περίοδου. Δηλαδή δεν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη αν περατωθεί η δεύτερη τακτική σύνοδος της επόμενης βουλευτικής περίοδου. Και έτσι λοιπόν έχουν αναπτυχθεί κάποιες τάσεις. Αν πρέπει πρώτον το άρθρο 86 να καταργηθεί και να έχουμε μόνο την τακτική δικαιοσύνη να ελέγχει και τους βουλευτές και τους υπουργούς, ή αν πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει με κάποια τροποποίηση. Εμείς ουσιαστικώς τι λέμε? Λέμε ότι ο πολιτικός, ο βουλευτής, αλλά ιδίως ο υπουργός, κάθε μέρα δεν κάνει πολλές πολιτικές πράξεις. Άρα λοιπόν για κάποιες από αυτές μπορεί να προκαλέσουν και τη μήνυν, μπορεί να προκαλέσουν τη δυσαρέσκεια.
1: Ναι.
0: Άρα είναι εκτεθειμένος και στην οποιαδήποτε διάθεση του οποιοδήποτε πολίτη να ζητήσει την ποινική του δίωξη, εάν δεν υπήρχε το άρθρο 86. Αυτός είναι ο δικαιολογητικός λόγος της θέσπισης του άρθρου 86. Από το μακρινό 1880 ταξιδεύει αυτή η διάταξη με διάφορες τροποποιήσεις. Εμείς λοιπόν που καταλήξαμε στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και από την νομοθετική εξουσία, από τη Βουλή, αλλά ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να είναι υβριδικός, μεικτός, και από τη δικαστική εξουσία, ώστε να μπαίνει και ένα δεύτερο φίλτρο.
2: Δηλαδή δώσ' μας ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε.
1: Στην περίπτωση των Τεμπών, ας πούμε.
0: Ναι, στην περίπτωση των Τεμπών, όταν επισημαίνεται ότι υπάρχει, κοιτάξτε, όταν ερευνούσε η τακτική δικαιοσύνη πράξη των απλών πολιτών,
2: ναι,
0: είδε, διαπίστωσε, όπως λέμε, ότι συντρέχει κάποιος λόγος άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος ενός πολιτικού πρόσωπου. Εκεί οφείλει να διαβιβάσει, όπως λέμε, αμελητή τη δικογραφία στη Βουλή. Αντί λοιπόν να γίνεται αυτό, θα πρέπει να περνάει πρώτα από ένα φίλτρο από τον εισαγγελέα, ότι πράγματι πρέπει να περάσει και από τη Βουλή ή όχι. Αυτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα που καταλήξαμε.
2: Ναι. Δύσκολο μου ακούγεται αυτό.
0: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Δηλαδή δεν είναι το εγχείρημα, δεν είναι εύκολο ούτε να πεις καθαργό, ούτε να πεις απλά τροποποιώ. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε ότι όταν σκοντάφτουμε, για να το απλοποιήσουμε, όταν σκοντάφτουμε πάνω σε ένα όνομα ενός πολιτικού, στέλνουμε μέσα στη δικογραφία στη Βουλή, οπότε η Βουλή ξεκινά τις δικές της ενέργειες για το αν θα πρέπει αυτό το πολιτικό πρόσωπο να...
2: Ενώ τώρα θα το βλέπει ένας εισαγγελέας και θα λέει ναι, πρέπει να περάσει από τη Βουλή, όχι, το αναλαμβάνω εγώ.
0: Ακριβώς.
2: Ε?
0: Το αναλαμβάνω κατευθείαν εγώ, διότι υπάρχουν πράγματι σοβαροί λόγοι.
2: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
2: Υπάρχουν όμως ερωτήματα για το ποιος εισαγγελέας θα το έκανε
0: υπάρχουν
2: αυτό. Και δεν θα το έστελνε στη Βουλή. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ή δεν θα το έπαιρνε. Γιατί ας πούμε σε μια τέτοια περίπτωση είναι περίεργα. Και ας πούμε στην πρώτη των Τεμπών το παίρνεις ή τα αφήνεις.
2: Αυτό.
1: Ναι, γίνεται, γιατί να μην βγάλουν, σου λέει, άλλοι το βίντεο από την τρύπα και μετά να έρθετε σε μένα και να μου πείτε, ξέρετε κύριε, αυτό. Και να έχω και εγώ μια ανάλογη κατάσταση. Μάλιστα. Πάντως είναι μια ωραία κίνηση. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Μακάρι να έχει μια εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά ο κόσμος τι λέει, και οι συγγενείς των θυμάτων
2: σας
1: των Τεμπών
2: είναι
1: να δικαστούν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που φταίνε, που έχουν ευθύνες.
2: Κυβερνητικοί λαμβάνουν υπόψη τις γνώμες σας, τα συμπεράσματα που καταλήγετε από τα συνέδρια αυτά? Σας ζητούν ενδεχομένως τη γνώμη, τη δική σας?
0: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εμείς προσπαθούμε να έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας και σίγουρα όποιος θέλει να είναι πραγματικά σωστός νομοθέτης δεν μπορεί να κλείνει τα αυτιά στην επιστημονική προσέγγιση, στην επιστημονική άποψη και στον επιστημονικό διάλογο. Αλλιώς κλείνεται στη δική του γυάλα, η οποία όμως εκεί των περιορισμένων εμβαδών.
2: Μην κουνιέσαι πολύ όμως, γιατί χάνετε και το σήμα και σε χάνουμε λίγο. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί η άλλη σου πτυχή, γιατί σε γνωρίζει ο κόσμος σαν δικηγόρο, σαν ποινικολόγο, ασχολείσαι με την τέχνη και ετοίμασες κάτι πάρα πολύ ωραίο και έχετε και παρουσίαση τώρα την Πέμπτη στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό ντοκιμαντέρ. Εσύ πώς εμπλέκεσαι τώρα σε αυτό?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αγαπώ αυτή την περίοδο της ιστορίας ελληνικής. Θεωρώ ότι είναι παραμελημένη και επίσης θεωρώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα επιχειρείται μία τάση αναθεωρητισμού. Δηλαδή να ξεκινούμε ανάποδα από το 1827 και την Ναυμαχία του Ναυαρίνου και να λέμε ότι όλα, για όλα και για την ελευθερία μας ευθύνονται οι ξένες δυνάμεις και μας βοήθησαν μόνο οι ξένες δυνάμεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για να φτάσουμε στο 1827, πέρασαν 6 ολόκληρα χρόνια όπου οι Έλληνες αγωνίζονταν μόνοι τους ενάντια σε όλες τις ξένες δυνάμεις. Θυμηθείτε ένα συνέδριο στο Λάιμπαχ, όπου όλα τα ανακτοβούλια της Ευρώπης είχαν καταδικάσει την ελληνική επανάσταση. Και βοηθούσαν αντιθέτως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
2: Εσείς αυτό που έχετε ετοιμάσει, πού κάνει φόκους, δηλαδή σε ποια περίοδο, 21-27?
0: Κάνει μια πολύ μικρή ιστορική αναδρομή στα προεπαναστατικά, στις προεπαναστατικές προσπάθειες και μετά μπαίνουμε στα κυριότερα γεγονότα του αγώνα και στις κυριότερες μορφές του αγώνα.
1: Και αυτό πώς είναι, είναι οπτικοποιημένο?
0: Είναι οπτικοποιημένο, είναι δραματοποιημένο. Ουσιαστικά είναι μια ταινία μικρού μήκους, μιας ώρας και 5 λεπτών.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Στην οποία η δική μου ματιά είναι οι ήρωες να μιλούν για τον εαυτό τους.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ωραίο, Δημήτρη, αυτό. Ναι, αλλά αυτό ποιους δεν πρέπει
2: βλέπουμε,
1: να το λέμε εμείς μόνο.
2: Ποιους βλέπουμε σε αυτή την ώρα?
0: Κοιτάξτε, βλέπουμε Ρίγα, βλέπουμε Κολοκοτρώνη, βλέπουμε Καραϊσκάκη, βλέπουμε Διάκο, βλέπουμε Μπουμπουλίνα, βλέπουμε Μαυρογένους, βλέπουμε Μεσολόγγι, βλέπουμε Ψαρά.
2: Πόπο δύσκολο, λέτε, πρέπει κανάρι. Να μελετήσατε πάρα πολύ. Τη σκηνοθεσία κάνει ο Βασίλης Τσικάρας, έχει κάνει και ταινίες ιστορικές στο παρελθόν.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Είχα, στη Δημήτρη λέγαμε με την Άννα εδώ το πρωί στις 10 και κάτι, ότι βρήκα μια παρέα παιδιών από τη Δευτέρα Λυκείου και κάναμε μια κουβέντα και μου λένε ότι κοίταξε να δεις, και από τη γεωγραφία δεν έχουμε ιδέα και από την ιστορία δεν έχουμε ιδέα, αλλά θα τα μάθουμε από παπαγαλία να πάμε να κάνουμε, να δούμε ότι έχουμε να γράψουμε, να τελειώνουμε. Και επίσης έχω και συμμαθητές οι οποίοι γράψανε 160 στις πανελλαδικές τότε, ήταν 160 τα μόρια που ήταν το 20. Τώρα αν τους ρωτήσεις πότε έγινε η Γαλλική Επανάσταση, δεν έχουν ιδέα. Και έχουν περάσει, περάσανε και από τους πρώτους. Και μπράβο τους. Μισό λεπτό. Πρέπει αυτές οι προσπάθειες σαν τη δική σου να περνάνε με κάποιο τρόπο, να συναντήσετε την Υπουργό Παιδείας, να συναντήσετε τους υφυπουργούς, τους δημάρχους, και από το να κάνουμε κουβέντα για το αν θα φτιάξουν το φρεάτιο 85 μέρες με τη γραφειοκρατία που τους τρώει, να πηγαίνουν άνθρωποι των γραμμάτων σαν και εσάς, να τους ξυπνάνε. Πρέπει, έχετε τις δουλειές σας, το καταλαβαίνω. Και αυτές οι δουλειές σας να μπαίνουν στα σχολεία, να κάτσουν τα παιδιά να δούνε, επειδή ξέρεις τώρα σκρολάρουν και θέλουν να βλέπουν τις εικόνες και όλα αυτά. Αυτή η τρομερή δουλειά που κάτσατε εσείς και κοπιάσατε, να δουν σε μία ώρα. Ποιος είναι ρε εσύ αυτός ο Μιαούλης? Τι είναι αυτός? Αυτός, οκ. Okay. Δηλαδή κάπως είναι κρίμα να μείνει αυτός στο πολεμικό μουσείο και σε 10 δημοσιογράφους που θα πούνε ότι μπράβο ρε δουλειά, και να μην βοηθηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, από οποιοδήποτε, να πάει στα παιδιά και εκεί μια ώρα που θα έχουν καινή ώρα να μπει ένας δάσκαλος μέσα να τους πει ρε παιδιά, καθίστε να δείτε εδώ κάτι. Γιατί να σου πω κάτι, επειδή έτυχε να με καλέσουν σε σχολείο και να τους μιλήσω για τους πολέμους που έχω καλύψει εγώ. Φίλε, δεν κουνιότανε ψυχή όση ώρα τους μίλαγα, γιατί είχαν εικόνα.
0: Βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Ότι τους μεταφέρεται η εικόνα.
1: Ακριβώς. Όταν δεν έχουν εικόνα και έχουν ένα μπουρουμπούρου και 35 ημερομηνίες που δεν τους λένε κάτι, δεν καταλαβαίνουν
2: και
1: τι γίνεται.
2: Και εκατοντάδες σελίδες που πρέπει να βγάλουν και να αποστηθήσουν για να μπορέσουν να δώσουν τους πανελλήνιες όπως πρέπει.
1: Λοιπόν, θα σας πω ένα πολύ γρήγορο τώρα για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, αλλά για να δείτε πόσο σημασία έχουν αυτά που λέει ο Δημήτρης και η προσπάθεια που έχει κάνει. Ιστορία. Αν δεν μάθεις το διαφωτισμό και τους διαφωτιστές, δεν θα καταλάβεις γιατί έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Γιατί οι διαφωτιστές ήταν αυτοί που βοηθήσαν να γίνει η Γαλλική Επανάσταση. Υπήρξε ένα συμβόλαιο που έλεγε ότι αν είσαστε τύρανοι, εμείς θα επαναστατήσουμε. Τα στοιχεία της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 τα πήραν οι Έλληνες, προσπάθησαν 3 φορές να κάνουν επανάσταση και δεν τα κατάφεραν. Τα έβαλαν μέσα τους και μαζί με τους Γάλλους, τους Άγγλους, τον Βελεστιν Λί, τον Κοραή και όλους αυτούς, στήσαμε τη βάση για να κάνουμε την επανάσταση. Αν λοιπόν δεν ξέρεις τους διαφωτιστές, δεν ξέρεις πώς ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Αλλά αυτό πρέπει, ρε παιδιά, με κάποιο τρόπο και εμείς φέρουμε ευθύνη. Όλοι. Γιατί τέτοια ωραία δουλειά είναι κρίμα να μην πηγαίνει πιο μπροστά.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ απολύτως και πράγματι σχετίζεται ο ελληνικός διαφωτισμός με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και κυρίως με τη Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή ήταν μια πρώτη προσπάθεια η οποία έδωσε την εντύπωση και στους Έλληνες ότι ξέρετε μπορούμε και εμείς να τα καταφέρουμε τελικά.
2: Πολύ ωραία.
1: Όλα τα καλά, μακάρι να μπορέσουμε να σούρθουμε να το παρακολουθήσουμε.
2: Την 5η λοιπόν, 11 Ιουνίου, έχετε την παρουσίαση στο Πολεμικό Μουσείο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Η εκδήλωση και η παρουσίαση του ντοκιμαντέρ αυτού θα γίνει γύρω στις 7, καλά θυμάμαι?
0: Στις 7 το απόγευμα.
2: Ωραία. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
0: Ο Άγγελος, ο συστηνικός, ο καθηγητής.
2: Ναι.
0: Θα μιλήσει ο συνεταίρος μου Αλέξιος Στεφανάκης, εγώ, ο σκηνοθέτης ο Βασίλης ο Τσικάρας και ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Σταύρος Καραγιάννης.
2: Μπράβο. πολύ.
0: Τα συντονίζει,
2: ναι,
0: η Κατερίνα Παναγοπούλου.
2: Α, δημοσιογράφος. Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
2: Καλή επιτυχία, ευχόμαστε.
1: Στο επόμενο θα βάλεις να συντονίζει η Άννα Σταματιάδου. Δεν το συζητάμε.
0: Καλά. Έτσι. Η Άννα Σταματιάδου, ξέρω, θα συμμετέχει σε μία τη προσεχή ημερίδα. Έχουμε πει, σωστά.
2: Σωστά. Έτσι. Άντε να βρούμε ημερομηνία. Άντε να βρούμε.
1: Καλημέρα.
2: Φιλιά πολλά, πολλά. Καλή επιτυχία.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Άννα. Καλημέρα, κυρία Σπύρο, λέει. Τι λέει, κάτσε.
2: Ναι, η Πεθέρα.
1: Έχει λίγο ανοιχτό, δεν μπορούμε να διαβάσουμε εύκολα. Γεια σου, Φάνη. Τι γίνεται, δεν θα τον αφήσουν, ρε παιδιά, λέει. Ποιον? Α, για να στείλει το ντοκιμαντέρ στα σχολεία και όλα αυτά.
2: Είναι μια πολύ ωραία
1: ιδέα. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Με ωραίο καφεδάκι εδώ πέρα, με γαλλικό και ελληνικό τέλειο καφεδάρι εδώ πέρα. Γράφει η Χριστίνα, γι' αυτό που λέγαμε πριν. Αγαπημένη μου, λέει Σπύρο και Άννα, σχετικά με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχω ενδιαφέρον, καθώς είμαι η ίδια σύμβουλος ψυχικής υγείας. Οι πληροφορίες που μας δίνει βοηθούν ενδεχομένως στη θεραπεία, όμως η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία δεν είναι μόνο πληροφορία. Είναι μια διαδικασία κατανόησης και αλλαγής του ατόμου που χτίζεται μέσα από σχέση σύμβουλο θεραπευτή. Γιατί συζητούσαμε πριν ότι πολλοί έχουν κάποια προβλήματα ψυχολογικά και πάνε και συμβουλεύονται το AI. Βέβαια, Χριστίνα, μου έχεις δίκιο. Φυσικά και πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι εξειδικευμένοι για να προχωρήσουν.
2: Τι δεν μπορεί να αντικαταστήσει με τίποτα το AI? Το συνέστημα.
1: Ακριβώς. Και την αυτό κατανόηση ενός ανθρώπου.
2: Η φυσική επαφή και την ανταλλαγή του βλέμματος. Το ίδιο είναι να μιλάς στον ειδικό και να τον βλέπεις και να βλέπει και την κίνησή σου. Γιατί η ειδική, ένας ψυχίατρος, δεν ακούει απλά μόνο τον ασθενή του. Παρατηρεί τα πάντα. Την κάθε του κίνηση προκειμένου να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Έχεις δίκιο, Χριστινάκη μου, γλυκό.
1: Λοιπόν, να πούμε εδώ, παιδιά, ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικό ενώνυμο από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Θέλετε περισσότερες πληροφορίες? day.gr / Fiber. Πα!
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, σας πάω τώρα σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας αρέσει πολύ η συγκεκριμένη καλεσμένη μας. Είναι μια γλυκιά, ιδιαίτερη μανούλα, δικηγόρος και αυτή στο επάγγελμα. Και για να σε τσιγκλίσω, ναι, στην εισαγωγή που θα κάνω, mm-hmm, άκου να δεις. Ήταν υποψήφια βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι.
2: Όμως τώρα αλλάζει δρόμο, mm-hmm, και πάει στο πλευρό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είναι πάνω από την Βόρεια Ελλάδα και μιλάω για την κυρία, ναι, Αρετή Μπατά. Αρετούλα μου, Αρετή μου, καλημέρα, καλώς ήρθες.
12: Καλημέρα σας, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Σήμερα δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι στη Χαλκιδική, γιατί ο Ηλίας μου ξεκίνησε τα μπάνια του. Όσοι έχουν παιδιά με αυτισμό γνωρίζουν πόσο αγαπούν τη θάλασσα οι αυτιστικοί άνθρωποι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας. Άκουγα πριν και τον συνάδελφο δικηγόρο, δικηγόρος δεν είναι.
2: Το Δημήτρη Καβέλα.
12: Ναι, ναι, που έλεγε για το άρθρο 86, είναι μια άλλη συζήτηση αυτά.
2: Αρετή.
1: Γιατί αφήσατε το ΣΥΡΙΖΑ αυτό και πήγατε στη Καριστιανού? Και τώρα ο Αλέξης δεν είναι καλός.
12: Λάμπρου, δεν αφήσαμε εμείς το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας άφησε. Mm. Ίσως μας άφησε και χρόνους χθες, mm-hmm, δεν ξέρω, εγώ πραγματικά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για ένα κόμμα στο οποίο πίστεψα πάρα πολύ και προσπάθησα να υπηρετήσω, αλλά χθες πραγματικά εγώ δεν κατάλαβα ούτε τι έγινε, ούτε τι πρόκειται να γίνει, ούτε τι σχήμα είναι αυτό στο οποίο θα συμμετέχει. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες.
2: Τα είδες όμως.
12: Είναι παρελθόν για μένα.
2: Τα είδες όμως, έτσι, τα παρακολούθησες.
1: Γιατί δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα.
12: Τα παρακολουθώ γιατί υπήρξα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και τα έζησα όλα εκ των έσω, όχι μόνο εγώ, πολλοί άνθρωποι. Πραγματικά είμαστε νέοι μπροστά σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά στην αριστερά. Είμαστε πραγματικά, αλλά σας λέω, οπότε αποφάσισα να συνταχθώ, να συμπορευθώ με μια γυναίκα που μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα. Από την πρώτη μέρα που συνάντησα την Μαρία, τη Μαρία Καριστιανού, την οποία θεωρώ φίλη, ένιωσα μία σύζευξη, όχι συναισθηματική και συναισθηματική, αλλά περισσότερο μία σύζευξη σε ιδεολογικό, σε αγωνιστικό επίπεδο. Γιατί εκείνη είναι μία μητέρα η οποία παλεύει, αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη, για τη δικαίωση του χαμένου της παιδιού που σκοτώθηκε τόσο τραγικά μαζί με άλλους 56 ανθρώπους, mm-hmm, και εγώ από τη μεριά μου παλεύω εδώ και πάνω από 21 χρόνια, ο Ηλίας μου είναι 23 χρόνων, στον αναπηρικό ακτιβισμό, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, αγαπητή Άννα και αγαπητέ Λάμπρο, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Οι άνθρωποι με αναπηρία, όχι όλοι, οι άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένες αναπηρίες, όπως είναι ο αυτισμός, η νοητική στέρηση ή και το down ακόμα, mm-hmm, έχουν τους γονείς τους. Δεν είναι όπως οι άλλοι ανάπηροι άνθρωποι που μπορούν οι ίδιοι και πολύ καλά κάνουν να βγουν στο δρόμο και να διεκδικήσουν πράγματα για το άτομό τους. Οι άνθρωποι με αυτές τις αναπηρίες που μόλις περιέγραψα έχουν εμάς, τους γονείς τους. Έχουν τη μητέρα και τον πατέρα τους, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή και ως δικηγόρος βλέπω τις καταστάσεις, έχουν περισσότερο τη μητέρα τους. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που συζήτησα με την Μαρία Καριστιανού, ένιωσα ότι κι αυτή ως γιατρός και ως άνθρωπος του πεδίου μπορεί πραγματικά να βοηθήσει, να κάνουμε ό,τι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα για τους ανθρώπους με αναπηρία. Γιατί οι άνθρωποι με αναπηρία δεν επιβιώνουν ούτε με εξαγγελίες, ούτε με προγράμματα. Έχω συμμετάσχει σε κόμματα, ήμουν υποψήφια, όπως είπατε, στο ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν μετά στο κίνημα Δημοκρατίας τότε. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Δεν αμφιβάλλω ότι και το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως και όλα τα κόμματα.
2: Ναι. Απλά στα χαρτιά κάνατε τα. Στα χαρτιά.
12: Το θέμα είναι πώς τα εφαρμόζουν όταν εκλεγούν.
1: Εσείς γιατί πιστεύετε?
12: Η αναπηρική πολιτική πρέπει να ασκηθεί επί του πεδίου.
1: Εφέφεια. Μα τι λέτε. Εδώ πέρα, να σας πω, αστεία, λέτε, δίκιο έχετε. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Φτιάχνει ένα πεζοδρόμιο, ένας δήμαρχος. Έτσι, εγώ το μου έχει τύχει αυτό. Το ένα πεζοδρόμιο λοιπόν έχει μπάρα, έχει θέση για να περάσει μπάρα. Εντάξει, το άλλο πεζοδρόμιο απέναντι από το δρόμο.
2: Δεν έχει.
1: Δεν έχει. Mm. Και λέω ρε παιδιά, μου λέει, δεν το κάνανε, να είδες.
12: Τι εδώ. Βόλεψε τον εργολάβο.
1: Ναι, αλλά όμως αν εγώ παρκάρω σε θέση, πώς το λένε, σε σημείο που υπάρχει, που περνάει μπάρα και παρκάρω το αμάξι μου, καλά θα κάνουν να μου ξυλώσουν όλο το αμάξι αστυνομικοί και να μου ρίξουν και φοβερή κλίση. Στον άλλο που δεν έβαλε για τον ανάπηρο που θα κατέβει από το ένα πεζοδρόμιο. Στο άλλο πώς θα ανέβει, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει τιμωρητική.
12: Όλα τα πράγματα. Είναι οικονομία στην ουσία και πολιτική βούληση.
1: Συμφωνώ. Εσείς θέλω να ρωτήσω. Ναι. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι αυτά τα πράγματα που έτσι είναι μέχρι τώρα θα τα αλλάξετε και πώς θα τα αλλάξετε? Γιατί ξέρετε κάτι, θα μου πείτε είναι ακριβό το σούπερ μάρκετ, θα βγούμε εμείς, θα το κάνουμε πιο φθηνό. Εσείς πώς θα το αλλάξετε, τι διαφορετικό θα έχετε να πείτε ότι ρε παιδί μου, όπα.
12: Πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε?
1: Ναι.
12: Έχουμε την πολιτική βούληση να τα αλλάξουμε.
1: Και οι άλλοι την έχουν.
12: Έχουμε, θα σας πω, όχι, θα πω σε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ωραία.
12: Η αναπηρία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέω ότι τα προνοιακά ήταν τα μόνα επιδόματα που σώθηκαν μέσα στην κρίση, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί λυπήθηκαν τους ανθρώπους με αναπηρία, αλλά γιατί υπήρχε δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν καθίσετε και δείτε τα ευρωπαϊκά κονδύλια
2: που παίρνει
12: που
2: η χώρα μας
12: για την αναπηρία,
2: ναι,
12: θα πείτε, μα πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν σωστά ειδικά σχολεία και κατασκηνώσεις, να μην υπάρχουν σωστά επιδόματα. Άρα, γι' αυτό σας λέω ότι όλα είναι οικονομία και πολιτική, γιατί αυτά τα επιδόματα και αυτά τα βάουτσερ και όλα αυτά που έρχονται
2: δεν αξιοποιούνται
12: όπως θα έπρεπε να αξιοποιούνται.
1: Γιατί
2: όμως
12: δεν πέφτουν. Ναι. Εντός εισαγωγικών, εκεί που πρέπει να πέσουν.
1: Γιατί, πού πέφτουν, έχει σημασία
12: λέω,
1: αυτό.
12: Είναι,
1: ναι,
12: αγαπητοί μου, ότι η αναπηρία είναι γωνία μαγαζί. Ξέρετε πόσος κόσμος ζει από όλο αυτό το δεδαλώδες σύστημα του γονέα που προσπαθεί
2: και παλεύει,
12: από την πρώτη ώρα να βοηθήσει, να συντρέξει το ανάπηρο παιδί του με θεραπείες, μέχρι το τέλος, μέχρι τις απάνθρωπες δομές, μέχρι τα ΚΔΙΦ, τα ΚΔΑΠ. Άμα σας τα πω όλα αυτά, θα λέτε πού υπάρχουν όλα αυτά.
1: Εσείς τι μπορείτε να αλλάξετε και πώς μπορείτε να το αλλάξετε αυτό? Δηλαδή, τα λεφτά που τα έχουμε, ένα ποσό. Έχουμε ένα ποσό.
12: Στην κυβερνητική μας διακήρυξη είμαστε πάρα πολύ σαφείς ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων και όλων των κονδυλίων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προορίζονται για συγκεκριμένους σκοπούς.
1: Άρα για να μην πήγαν αυτά τα λεφτά εκεί, κάπου έχουν πάει.
2: Ή κάπου έχουν μπλοκάρει.
12: Ή κάπου διαραίονται και δεν πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε. Τα βάουτσερ για παράδειγμα για τα ΚΔΑΠ πήγε και στα ΚΔΙΦ, πηγαίνουν στα ΚΔΑΠ. Ο γονέας εδώ ελάχιστη συνδρομή έχει. Γιατί να μην παίρνω εγώ τα χρήματα και να πηγαίνω το παιδί μου όπου θέλω?
1: Άλιστα.
2: Υπάρχει, αρετή να σε ρωτήσω κάτι.
12: Ναι.
2: Υπάρχει κάποιο κράτος στην Ευρώπη που είναι υπόδειγμα σε αυτά τα θέματα?
12: Όλοι τα σκανδιναβικά κράτη έχουν, το ξέρουν όλοι όσοι έχουν ταξιδέψει έξω, έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση της αναπηρίας. Στην Ελλάδα οι ανάπηροι άνθρωποι είναι ανήμποροι. Είχαμε πάει Εράσμους με το σχολείο πριν από 3 χρόνια στο Βέλγιο, και εκεί είδαμε το εξής. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Υπήρχε εστία για φοιτητές, με οικονομικά ασθενείς φοιτητές, που αντί να τους δίνουν χρήματα ή οτιδήποτε, τους παρήχαν τροφή, στέγη κλπ., αρκεί να, βοηθούσαν
2: ναι.
12: Ανθρώπους με αναπηρία. Κάντε το λίγο εικόνα.
1: Τρομερό.
2: Α, κοινωνικό τους βάζανε κράτος, δηλαδή.
1: Κοινωνικό κράτος το Zenith.
2: Τους βάζανε δηλαδή.
12: Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά σχολεία. Για το πόσο θα μπορούσαν να γίνουν
2: πόσο ειδικά
12: σχολεία μακάρι, μέσα σε τυπικά.
1: Μακάρι να μπορέσετε να τα εφαρμόσετε και εδώ και μακάρι και να βρείτε και συμμάχους εδώ να τα κάνετε.
12: Εμείς οι άνθρωποι που είμαστε στο πεδίο, γιατί ξέρετε κάτι, τα αντιμετωπίζουν λίγο εκτός οι άνθρωποι της πολιτικής. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν όπως έχω εγώ τον αυτιστικό άνθρωπο στο σπίτι.
1: Και δεν έχουν και την ίδια εμπειρία με εσάς,
12: ναι,
1: και την ίδια
12: λοιπόν,
1: γνώση.
12: Το γονεϊκό αναπηρικό κίνημα βρήκε την έκφρασή του.
1: Μάλιστα.
12: Με τη Μαρία Καριστιανού. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, μόλις βγήκε το πρώτο.
12: Η ίδια το θέλει και το επιδίωξε από την πρώτη αρχή. Γιατί ένα νούμερο θα σας πω μόνο. Οι άνθρωποι με αναπηρία στην Ελλάδα είναι πάνω από 1.200.000 μαζί με τους εμπλεκόμενους γονείς. Είμαστε πολλοί.
1: Λοιπόν,
2: είναι
12: και δεν
2: έχουν
12: γίνει
2: μέχρι στιγμής.
12: Έχουν γίνει κάποια πάρα πολύ μικρά βήματα. Προσωπικός βοηθός να σας πω. Εμένα ο γιος μου δεν έχει κληρωθεί για προσωπικό βοηθό.
1: Άρα πρέπει να έχει τη μαμά του ή κανέναν.
12: Ορίστε.
1: Πρέπει να έχει τη μαμά του ή κανέναν.
12: Αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το μεγάλο βάσανο των ανθρώπων, των γονέων των ανθρώπων με αναπηρία, ότι αν εγώ ή ο πατέρας του φύγουμε από τη ζωή,
2: μην είσαι κρέμαστο.
12: Δεν θα έχει κανέναν.
1: Λοιπόν,
12: εκτός της αδερφής του.
2: Αρετή.
12: Η κουβέντα για τις δομές και για το μετά. Εάν το πιάσουμε, θα πρέπει να συζητάμε μέχρι
1: μέρες.
12: Αύριο το πρωί.
1: Λοιπόν, ας δούμε και το πρόγραμμά σας σιγά σιγά και
2: θα
1: εδώ
2: βγαίνει.
1: Θα είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
2: Αρετή μπατά.
1: Καλές βουτιές.
12: Σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά.
12: Και για επιμέρους θέματα που κατά καιρούς
1: βέβαια, θα τα συζητάμε. Εννοείται.
12: Όπως είναι, ας πούμε, σχολεία κατασκηνώσεις. Για ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Σε ευχαριστούμε, Αρετή.
12: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
20: Traction, κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφαρέντε 98,9. Αναστα Ματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα. Άννα Σπυροπούλου τηλεφωνικό κέντρο.
2: Και θα τελειώσουμε αυτή την εκπομπή τη σημερινή.
1: Ναι, γιατί είναι ωραίο αυτό τώρα και μου αρέσει.
2: Έτσι όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή πώς σας ξεκίνησα. Εγώ σας ξεκίνησα με Μόντε Κάρλο, Φόρμουλα 1, όπου στις πρώτες θέσεις εκεί του κοινού έκανε την εμφάνισή του ο Μπραντ Πιτ. Μπραντ Πιτ, ο οποίος είναι πλέον 60+ και μοιάζει στα πλάνα που βλέπουμε. Ναι. Κανονικός τριαντάρης. Δεν διαφέρει σε τίποτα, μπορεί να είναι και καλύτερος. Και αναρωτιέσαι τι γίνεται, τι κάνουμε.
1: Μεγαλώνει τα παιδιά, η γυναίκα το έχει αυτό, γυρνάει δεξιά-αριστερά.
2: Έχουμε ευχάριστα νέα για την νεότητα διαρκείας. Και έχουμε μαζί μας τη γνωστή πλαστικό χειρουργό Βίλη Ροδοπούλου. Βίλη, βρέθηκε το χάπι της νεότητας και δεν το ξέρουμε.
1: Αποκλείεται να μην το ξέρεις, στα ματιά θα το είχε πάρει.
16: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
16: Είμαστε καθοδόν από ό,τι φαίνεται, ναι. και είμαστε κοντά, γιατί έτσι διαπίστωσα και εγώ, το βλέπω βέβαια με τις καθημερινές θεραπείες και επεμβάσεις που κάνουμε, ότι πάμε όλο και πιο κοντά προς την τάση αυτή, προς το σημείο αυτό, που ο Μπρατ Πιτ, θυμάστε βέβαια την ταινία Benjamin Button.
1: Ναι.
2: Ναι.
16: Πάει να το πραγματοποιήσει.
1: Τι θα είναι αυτό, τι χάπι θα είναι αυτό, πώς θα το παίρνουμε, τι πληροφορίες έχετε μέχρι τώρα?
2: Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις σε αυτό το τομέα?
16: Κοιτάξτε, είχα την τύχη της προημερών να είμαι στην παρουσίαση που έκανε την πολύ ενδιαφέρουσα ένας παγκοσμίου φήμης ερευνητής στην αντιγύρανση και στην, όχι αντιγύρανση μόνο, αναστροφή της γύρανσης, ο Dr. Sinclair. Και εκεί μίλησε πραγματικά και με ντοκουμέντα, με αποδείξεις, με δημοσιεύσεις, με έρευνες για το ότι έχουν καταφέρει να φτάσουν σε ένα σημείο πολύ προχωρημένο στην προσπάθεια αυτή. Ακόμα το έχουν κάνει ήδη δηλαδή σε ποντίκια και σε πιθήκους σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος.
2: Έχουν κάνει πειράματα και έχουν δει θεαματικά, ναι, αποτελέσματα.
16: Ναι, ναι, μας έδειξε. Βέβαια.
1: Όπου τι βλέπατε.
16: Συγγνώμη.
1: Τι βλέπατε, ποιο ήταν το συμπέρασμα σας?
16: Το συμπέρασμα είναι ότι είμαστε στη φάση της... είναι επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια. Για
1: και
16: να
1: πόσο νεότερος φαίνεται ένας άνθρωπος, ας πούμε, για να καταλάβουμε
16: τώρα,
2: ναι.
16: Και μάλιστα τώρα έχουν λάβει άδεια από το FDA για να το κάνουν και σε ανθρώπους. Είναι αυτή η φάση τώρα.
2: Δηλαδή, για να το πούμε απλά, Βίλη, θα είμαι 65, θα παίρνω ένα χαπάκι θα παίρνω ένα χαπάκι και ξαφνικά θα ξαναγυρνάω στα 35.
16: Κοιτάξτε, από ό,τι περιέγραψε, έχει ένα αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη θεραπεία που κάνανε σε ποντίκια και σπιθικούς, από το στόμα θεραπεία, από το στόμα,
2: ναι, χαπάκι,
16: σε 4 εβδομάδες.
2: Βλέπανε αποτελέσματα σε ένα μήνα?
16: Σχεδόν πλήρης αναστροφή της χρονολογικής ηλικίας που είχε το πειραματόζω.
1: Τίποτα, θα κόψουμε τη σύνταξη, θα πάρει άνθρωπο σύνταξη.
2: Ρε Σιμπίλιο, όπως να σου πω λίγο κάτι.
1: Θα πάει στα Ματιάδη 25 χρονών να πάρει σύνταξη. Έτσι, πού πας κοπέλα μου εσύ, σαν τα κρύα τα νερά.
16: Μα νόμιζα κάπου εκεί είναι η Άννα.
1: Τότε όταν είναι για τη σύνταξη θα έχει πάρει τα χάπια, θα είναι 25 πάλι.
2: Βίλη.
16: Εμφανισιακός πάντως εκεί εγώ την εκτιμώ.
1: Ευθύνεσαι κι εσύ.
2: Βίλη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
16: Την έχω δει, ναι.
2: Βίλη, πες μου σε παρακαλώ κάτι. Αυτό όμως δεν θα... Πρώτον, δεν πάει λίγο κόντρα εντελώς στη φύση? Δεν είναι και λίγο ανατριχιαστικό από τη μία, αλλά και από την άλλη δεν θα κάνει κακό σε μια τεράστια βιομηχανία που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτό το πράγμα, με πλαστικούς χειρουργούς, με κρέμες, με προσπάθειες, με ενέσιμα?
1: Θα θέλεις να κρατηθείς 25 όμως μετά.
16: Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο αυτό να μπορέσουν να το κάνουν σε όλα τα συστήματα με τη μία. Προς το παρόν το έχουν εφαρμόσει σε συγκεκριμένα σημεία, γιατί το σώμα μας και τα όργανα και στα ζώα βέβαια είναι πάρα πολλά. Αλλά στοχεύουν πρώτα σε συγκεκριμένα σημεία για να βεβαιωθούν.
1: Ποια σημεία, σε ποια σημεία ήταν βελτίωση?
16: Στο οπτικό νεύρο.
1: Α, βλέπεις
2: στο οπτικό νεύρο. Πολύ σημαντικό
16: αλλά,
2: και αυτό.
16: Αλλά Πολύ σημαντικό.
1: Σε κάνει
16: το
1: να βλέπεις ότι είσαι 25.
2: Δεν θα βάλουμε ποτέ γυαλιά. Τέλεια.
16: Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να βεβαιωθούν.
2: Ναι.
16: Δηλαδή πρέπει να βεβαιωθούν ότι αυτά δεν προκαλούν
1: άλλες
2: παρενέργειες.
16: Ναι. Κυρίως μία.
2: Ναι.
16: Και τώρα κοιτάζουν το θέμα παθήσεων ύπατος, νευροεκφυλιστικές νόσους,
2: ναι, ναι,
16: για την απώλεια της μνήμης, το Αλτχάιμερ. Ξέρετε, αυτά προηγούνται των άλλων. Δεν λέω και το εξωτερικό, αλλά το εξωτερικό έχουμε και εμείς τρόπους πολλούς.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Να σου πω,
2: κάντε
1: γιατί,
2: θαύματα εσείς, εντάξει τώρα.
1: Η κυρία Ροδοπούλη, να ξέρετε παιδιά, ότι έχει ένα κανόνα το οποίο είναι απαράβατος και επειδή είχαμε μια κουβέντα μαζί, βλέπω ότι, γιατί δεν το έκανα κι εγώ, και ο απαράβατος κανόνας της είναι το αντιλιακό. Τόσο μεγάλη σημασία έχει. Και δεν λέω μόνο για το καλοκαίρι, γενικότερα λες να βάζουν αντιλιακό κάθε μέρα.
16: Ναι, είναι από τους πιο έντονους παράγοντες γύρασης του δέρματός μας, ειδικά από τη στιγμή που η ηλιακή ακτινοβολία δεν φιλτράρεται όπως πολλά χρόνια πριν.
1: Ναι.
16: Με το τρύπα του όζοντος έχουν σταματήσει να τα πολυλένε αυτά,
2: ναι,
16: αλλά ισχύουν και επιδεινώνονται συνεχώς με τη μόλυνση που υπάρχει στο περιβάλλον.
2: Άρα βάζουμε αντιλιακό παντού και στα χεράκια,
16: ναι,
2: μας και στο πρόσωπο, ακόμη είμαστε, και αν δεν είμαστε στην παραλία.
16: Εκτεθειμένα μέρη του σώματος που είναι συνέχεια εκτεθειμένα, όπως είναι το πρόσωπο, λαιμός, το ντεκολτέ και οι άκρες χείρες, πρέπει να μπαίνει αντιλιακό.
1: Ναι, γιατί πέρα τώρα από την ομορφιά και τη γύρανση, το έλα θέμα το μεγάλο των γιατρών είναι ο καρκίνος του δέρματος.
16: Ακριβώς, και ο προηγούμενος μήνας ήταν και ο μήνας της υπενθύμησης για αυτό το θέμα.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματα από τον κόσμο. Τώρα λέει που καλοκαιριάζει.
2: Σου έχω υποψήφιο θύμα εδώ που θέλει να παραγγείλει χαπάκι. Είναι στους πρώτους που θέλει το χαπάκι, να ξέρεις.
1: Έρχονται τα πρώτα μηνύματα.
16: Κοιτάξτε, ανέκαθεν θεωρούσα και γι' αυτό. Καλά, εκτός του ότι ως γιατρός πρέπει όλους να τις αντιμετωπίζουμε ως ασθενείς παρά την ειδικότητα, η γύρανση για μένα εξ αρχής και με επιβεβαίωσε ο Dr. Sinclair, θεωρώ ότι είναι μία μορφή ασθένειας, διότι περιλαμβάνει πάρα πολλές από τις πιο σοβαρές ασθένειες που έχει το ανθρώπινο είδος.
1: Σωστά.
16: Λοιπόν, άρα αν μπορέσουμε και αντιστρέψουμε αυτό, μπορούμε παράλληλα να αντιστρέψουμε και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Κυρία Ροδοπούλη, να ρωτήσω, γιατί στέλνουν εδώ μηνύματα.
2: Brad
1: τώρα έχουν σφαίρα
2: πόσο,
1: τα μηνύματα. Τώρα λέει μπορούν να κάνουν κάποιες μικρές επεμβασούλες μπότοξ ή αλουρονικά που έρχεται καλοκαίρι, ή πρέπει καλύτερα να τις κάνουν Σεπτέμβρη.
16: Όχι, τώρα, γιατί πριν το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι η ένταση των συσπάσεων και η καταπώνηση είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο χειμώνα, ναι.
1: Άρα τώρα είναι πολύ καλύτερα Ιούνιο, Ιούλιο, ναι, όχι. Α, ναι, γιατί λέγανε ότι λόγω ζέστης, εγώ είχα ακούσει ότι καλό είναι να μην κάνει.
16: Όχι, όχι, δεν έχει αυτό επίπτωση, εκτός αν πάνε κατευθείαν και κάνουν ηλιοθεραπεία, που είπαμε προσέχουμε πάρα
1: σωστά
16: πολύ με τον ήλιος και τις ηλιοθεραπείες και τα κλπ.
1: Γράφει ο κύριος Δημήτρης εδώ. Α, για τους άντρες. Ναι.
16: Μην μιλήσω για τα σολάριουμ και αυτά.
1: Καλά, θεωρείται απαγορευτικό.
16: Ναι.
1: Το σολάριουμ απαγορευτικό, ε.
16: Για μένα απαγορευτικό.
2: Τι ρωτάει η Ρενάτα.
16: Όπως και τα self-tan.
2: Ναι.
16: Και τα self-tan, διότι δημιουργούν, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται αμέσως να γίνεις να σκουρίνει το δέρμα σου έτσι εύκολα.
2: Ακόμη και αν είναι καλή και ακριβή η εταιρεία, γιατί όντως κάνουν θαύματα. Δηλαδή το βάζεις το βράδυ. Έχω πάρει δηλαδή. Εγώ τώρα τι να πω, ψέματα.
16: Ναι, αλλά για σκέψου, πώς ενεργεί αυτό πάνω στην επιδερμίδα σου και στα μελάνα κύτταρά σου.
2: Α, για να σηκωθώ εγώ το πρωί και να είμαι.
16: Τι διέγερση, υπερδιέγερση προκαλεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Γρήγορη ερώτηση, γιατί κλείνει. Γιατί μας τελειώνει η ώρα. Γρήγορη ερώτηση για τα νήματα.
16: Για τα νήματα, εγώ βάζω νήματα συγκεκριμένο μπραντ και με συγκεκριμένη τεχνική.
1: Μάλιστα.
16: Άμα είναι σωστά και τοποθετημένα και από καλό υλικό, δεν.
2: Πόσο διαρκούν αυτά το αποτέλεσμά τους?
16: Μπορεί κανένα 1,5 χρόνο.
1: Και ένα άλλο που μας γράφει εδώ μια κυρία.
16: Είναι το πρόβλημα, έτσι, στον κάθε άνθρωπο. Δεν είναι το ίδιο, ανάλογα την ηλικία και το πρόβλημα που έχει.
1: Και κάτι άλλο που μας ρωτάνε εδώ τώρα, το MN.
2: Είναι συμπλήρωμα διατροφής. Αυτό τι είναι, Βελή?
16: Ναι, είναι ένα συμπλήρωμα, είναι μια ουσία που είναι πρόδρομος του NAD και έχει γίνει γνωστό από αυτόν ακριβώς τον επιστήμονα.
2: Τον Σινκλέρ που είπες.
16: Τον Σινκλέρ, ναι. Γιατί προκαλεί αύξηση της εκμετάλλευσης της ενέργειας και της παραγωγής μέσα στα κύτταρα.
2: Οπα. Ενέργεια. Μας λέει εδώ η Ρενάτε, αγαπητοί φίλοι, πάρτε το. Άρα κάτι έχει δει αυτό.
16: Όποιος ρώτησε, ξέρει.
2: Τώρα αυτό άρχισες
1: τώρα άσχημη κουβέντα, γιατί στα ματιά θα σου πει εμένα γιατί δεν μου το πες.
2: Τώρα πάνε να βρω αυτό. Εφημερεύουν
1: πάει
2: φαρμακείο.
1: Τώρα. Θα αφήσει το ΤΑΝ στην άκρη και θα πετάνε άμα δεν το βρει η Ανούλα μας.
16: Να τα αφήσει και να πάρει τα αντικά.
1: Εμείς θέλουμε γιατί... να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ και, γιατί, και γιατί και εγώ όταν σε χρειάστηκα με βοήθησες πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρία Ροδοπούλου μας.
16: Δεν είναι.
1: Τι
2: είπες, Βίλη, δεν σε ακούσαμε?
16: Εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Μπρατ Πιτ, λέω.
1: Εννοείται. Εννοείται. Εγώ είμαι στη γυμναστική, είμαι στον όγκο. Τώρα τον φτάνω.
2: Ναι, λέμε και
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
16: Καλημέρα, φιλάκι.
17: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
21: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
22: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
23: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
22: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
23: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
24: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
25: Γενιά ότι η γυναίκα και τα δύο παιδιά του στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδεύτηκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών με απλά χημικά που βρίσκονται στο εμπόριο. Είχε έρθει στην Ελλάδα στο τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί και είχε λάβει πολιτικό άσυλο. Το τελευταίο διάστημα νίκιαζε διαμέρισμα στα Πατήσια, ενώ πρόσφατα μετέβη στον Άγιο Νικόλα Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα. Είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών τις τελευταίες 15 ημέρες, καθώς είχε επικοινωνία με έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο. Μετά και τη σύλληψη των δύο στην Κύπρο, όπου επιβεβαιώθηκε ο ρόλος τους, αποφασίστηκε από την ΑΕΠ και την Αντιτρομοκρατική η σύλληψη του 37χρονου, καθώς θεωρήθηκε βέβαιο ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο, πιθανόν κρουαζιερόπλοιο σε χώρα της Ευρώπης. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία του αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Δασκαλογιάννης, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε τη στρατιωτική περιοχή. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση με τις προτάσεις της, όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, αναφέρεται στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές, αλλά είναι αναγκαίες για να δούμε με αυτοπεποίθηση το μέλλον, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε άλλα σημεία της ανάρτησής του, ο κ. Μητσοτάκης δίνει έμφαση στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, στην ψήφιση του νέου κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας, στην αναβάθμιση του ΕΣΥ και στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μία φράση θα μπορούσε να συνδέσει όλα αυτά τα θέματα. Η Ελλάδα του 2030, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στη χθεσινή κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ρωσικό ντρόν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα ο Ουκρανοί αξιωματούχοι. Πρόστασαν ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά. Συνολικά, ο πρόστιμα ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκαν σε 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ στη μικρή πόλη Τολέδο στο Οχάιο, όταν ξαφνικά στο χώρο άρχισαν πυροβολισμοί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία ανέφερε ότι εξουδετέρωσε το δράστη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι κατέριψε 2 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, διότι απειλούσαν κατά αυτόν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόφσευσε ομοβροντία πυράβλων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ο καιρός σήμερα περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός, με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Το Pop Art, το δίωρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989, μόλις ξεκίνησε και στην κυριακάτικη βόλτα μας, πρώτο στη σειρά, θα συναντήσουμε τον συγγραφέα Μίνο Ευσταθιάδη, που μόλις θυμήθηκε με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος 2025 για το βιβλίο του Σουγράφω από την κοιλιά του κτίνους, ένα πράγματι εξαιρετικό, υπαρξιστικό true crime novel που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιου. Στην απονομή των βραβείων πριν από λίγες μέρες είπε ότι η λογοτεχνία είναι για εκείνον και σίγουρα για αρκετούς ακόμη, για μένα οπωσδήποτε, μια σανίδα σωτηρίας, γιατί κατορθώνει κάτι μοναδικό. Μας γλιτώνει, έστω για λίγο, από την τυραννία της πραγματικότητας. Έχει δίκιο. Η μνήμη και η απώλειά της, το παρελθόν, η μνήμη και το μέλλον απασχολούν συχνά δημιουργούς διαφορετικών καλλιτεχνικών πεδίων. Τώρα καταπιάνεται με τα σχετικά ζητήματα η χορογράφος Μαριέλα Νέστορα, που παρουσιάζει με την ομάδα Yelp Dance Co. την παράσταση σύγχρονου χορού Amnesiac Memory for the Future στο χώρο Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114, από 10 έως 14 Ιουνίου. Θα την έχουμε και αυτή μαζί μας πολύ σύντομα. Στη συνέχεια ο Δημήτρης Καμαρωτός, αυτός ο πάντα ανήσυχος και ευρηματικός συνθέτης και δραματουργός του ήχου, θα μας συναντήσει στον αέρα του Alpha Radio 989, προκειμένου να μας εισάγει, στον κόσμο της ηχοκεντρικής performance που ετοιμάζει για το χώρο έξω από το αρχαίο στάδιο της Επιδαύρου. Η δράση με τίτλο «Άλκιστης», το οποίο μετά την υπόσχεση θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιδαύρου τα μεσάνυχτα της 26ης και 27ης Ιουνίου. Παίζουν ηθοποιός Κωνσταντίνα Τάκαλου, η vocal performer με ειδίκευση στην πρωτοποριακή μουσική Άννα Παγκάλου και κουιντέντο εγχόρδων υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Και για το τέλος γίνε, κλητική του ουσιαστικού γινή, γυναίκα, προσφώνηση συνήθις στην αρχαία τραγωδία. Αυτό το τίτλο διάλεξε ο σκηνοθέτης Στάθης Γράψας για το θεατρικό δρόμενο που ετοίμασε με κρατούμενες του σοφρονιστικού καταστήματος γυναικών Ελαιών Αθηβών. Και επειδή ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν σταθερά στο Pop Art είναι πώς κοινωνίες κουρασμένες, χωρίς πίστη και αξίες, μπορούν να πανεκτιμήσουν την έννοια της αλληλεγγύης, έχει σίγουρα ενδιαφέρον το σκεπτικό πίσω από το πρόγραμμα του Εργαστηρίου Προσωπικής Ανάπτυξης που υλοποιεί το Εθνικό Θέατρο από το 2018 σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και βέβαια σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τα Σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών Ελαιών Αθηβών. Μείνετε στη συντροφιά μας, λίγη μουσική και επιστρέφουμε.

0: Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και δεν έβαλα τυχαία το Hurricane του Bob Dylan, αυτή την μπαλάντα για μια δικαστική σκευωρία που οδήγησε σε καταδίκη έναν αθώο και στον εγκλεισμό του σε φυλακή για 20 χρόνια για έναν φόνο που δεν διέπραξε. Γιατί δύο στίχους του τραγουδιού του Dylan που λένε «Τώρα εγκληματίες με τα παλτά και τις γραβάτες τους ελεύθεροι πίνουν μαρτίνι και παρακολουθούν την ανατολή του ήλιου», βάζει ο Μήνος Ευσταθιάδης ως μότο στο μυθιστόρημά του «Σου γράφω από τη γυλιά του κτίνους». Άρτη βραβευθέν με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος 2025. Γιατί τους βάζει αυτούς τους δύο στίχους, για να δώσει ένα ίχνος για την ιστορία που θα ακολουθήσει? Προφανώς, θα πω εγώ, αφού το βιβλίο του αφορά δύο αληθινούς φόνους, δηλαδή δύο φόνους που συνέβησαν πραγματικά, για τους οποίους τιμωρήθηκαν βάσει ενδείξεων και όχι αποδείξεων, με πολιτική κάθειξη, δύο αθώοι. Δολοφονίες που με ένα εντυπωσιακό plot twist στο τέλος συνδέονται. Spoiler δεν κάνουμε για ένα επιπλέον λόγο. Το ενδιαφέρον του μυθιστορήματος του Μήνου Ευσταθιάδη δεν περιορίζεται στην εξιστόρηση των φόνων και στη διαδικασία της αστυνομικής δικαστικής διερεύνησης. Ο αναγνώστης διακρίνει το νήμα που συνδέεται το βιβλίο του με τη δίκη του Κάφκα, τον ψυχρό του Καπότε, με πολιτικά μυθιστορήματα κατασκευής ενόχων όπως είναι η χαμένη τιμή της Κατερίνας Μπλουμ του Χάινριχ Μπελ ή η άγνωστη τρομοκράτησα του Ρίτσαρντ Φλάνναγκαν. Αλλά να μην μιλώ εγώ για το βιβλίο, αφού έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Και εκείνος θα μας πει πολλά περισσότερα για το βιβλίο του και σαφώς και πιο ακριβή. Πολλά συγχαρητήρια, κύριε Ευσταθιάδη, για το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα συγχαρητήρια. Περιττώ να σας πω ότι χάρηκα που βάζω.

0: συνάντηση στις γερμανικές φυλακές δεν θα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχα γράψει όλα αυτά που έγραψα. Μου είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ότι κατά κάποιο τρόπο, επειδή του εξήγησα ότι πιθανόν να γράψω ένα βιβλίο ή να γράψω κάτι για αυτόν, χωρίς να ξέρω εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς, χαμογέλασε και μου λέει δηλαδή θες να κάνεις αυτό που έκανε ο Bob Dylan. Οπότε ήδη με το τραγούδι του Dylan, το περίφημο Hurricane, από εκείνη την πρώτη συνάντηση, από εκείνη την πρώτη στιγμή, κάτι μας συνέδεσε.
1: Σας συνέδεσε. Λοιπόν, ωραία. Επειδή όμως είδατε, ήδη είπατε την αρχή αυτής της περιπέτειας που οδήγησε στη συγγραφή του «Σου γράφω από την κοιλιά του Κτίνους», ας τα πάρουμε με τη σειρά. Εσείς καταρχάς έχετε σπουδάσει νομικά στην Αθήνα και στο Ανόβερο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση με τη Γερμανία, την οποία τη διαπιστώνουμε και σε άλλα μυθιστορήματά σας. Μου κάνει εντύπωση, ίσως μπορεί να μου πείτε για ποιο λόγο επιδιώκετε μερικές φορές, όχι μερικές φορές, συχνά να είναι εκτός Ελλάδος ο τόπος δράσης της ιστορίας, για να έχετε ίσως την αναγκαία απόσταση, δεν ξέρω.
0: Ναι, ούτε εγώ να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω, δεν είναι απολύτως συνειδητά όλα αυτά που γράφουμε ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ.
1: Θέλω να πω άλλη σχέση με τη Γερμανία, δεν μεγαλώσατε εκεί ή κάποια άλλη, μόνο σπουδές.
0: Δεν μεγάλωσα εκεί, οι σπουδές είναι ένα σημείο τομής, πολλές επισκέψεις στη χώρα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο με φέρνει πολύ κοντά στη Γερμανία πολλές φορές είναι ότι εδώ και 20 χρόνια είμαι παντρεμένος με μια Γερμανίδα.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο μάλλον.
0: Οπότε ναι, ίσως αυτό λείπει από το puzzle που λέτε. Οπότε και τα παιδιά μου ας πούμε είναι μισή Έλληνες και μισή Γερμανοί.
1: Άρα
0: μια... αυτό το δυσυπόστατο το οποίο πάντα με ενδιαφέρει, όχι μόνο μεταξύ εννοείται Γερμανίας και Ελλάδας, οποιαδήποτε διπλή ταυτότητα, καταγωγή κλπ. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι από αυτό το μπέρδεμα, την επιμειξία γενικότερα, είναι ο τρόπος που κατά πάσα πιθανότητα προχωράει όλος ο κόσμος.
1: Οι μηγαδικές σχέσεις αυτές, οι περιέργειες, μη συμβατικές ίσως.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι σημαντικό.
1: Δεν ξέρω, ναι, και εγώ μερικές φορές χάνουν και το νόημά τους οι λέξεις. Εν πάση περιπτώσει, εσείς έπειτα από μια σειρά μυθιστορημάτων που έχετε ήδη κυκλοφορήσει, κάπως αποφασίζετε να πάτε στη Γερμανία και να βρείτε τον καταδικασμένο σε ισόβια Γερμανό για να τον συναντήσετε και να μιλήσετε μαζί του. Είχατε προφανώς καταλήξει ότι υπάρχει περίπτωση δικαστικής πλάνης. Πώς έγινε δηλαδή όλο αυτό, λίγο μια ιστοριούλα θέλω να μου πείτε.
0: Ναι, η ιστορία ξεκινάει από ένα μπαρ στο Παρίσι, που βρίσκομαι σε μια έκθεση βιβλίου και μετά την έκθεση βρισκόμαστε με κάποιους φίλους συγγραφείς να πιούμε ένα ποτό σε ένα μπαρ. Και την ώρα που μιλάμε για μυθιστορήματα ήταν όλοι του crime fiction γενικότερα συγγραφείς και για εγκλήματα, για διάφορα πράγματα που έχουν γίνει και μας ενδιαφέρουν. Πετάχα και μια κοπέλα η οποία ήταν στην παρέα και λέει θα σας διηγηθώ μια ιστορία πραγματική η οποία συνέβη στη Γερμανία και όχι μόνο συνέβη στη Γερμανία αλλά κατέθεσε και ως μάρτυρα στο δικαστήριο που έγινε. Οπότε η πρώτη σχεδόν κινηματογραφική επαφή με την ιστορία είναι ότι μία μάρτυρα στο δικαστήριο που καταδικάστηκε τελικά ισόβια αυτός ο άνθρωπος μου είπε για πρώτη φορά την ιστορία μέσα σε ένα μπαρ στο Παρίσι. Αρχικά είχε ένα ενδιαφέρον ιστορία, οπότε το μόνο που έκανε ήταν όπως κάνουμε όλοι πηγαίνοντας στο σπίτι κάποια στιγμή να αρχίσω να τον γκουγκλάρω.
1: Να το ψάχνετε. Και να
0: Μετά η ίδια ιστορία μου φάνηκε ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία διάσπαρτα και στο διαδίκτυο και σε ντοκιμάντερ που είχαν γυρίσει και τα λοιπά που έδειχναν ότι γύρω από την απόφαση
1: υπήρχαν πολλά ερωτηματικά.
0: Υπήρχαν πολλά ερωτηματικά και πολλοί είχαν αρθρογραφήσει για την ευκολία με την οποία το δικαστήριο καταδίκασε ισόβια έναν άνθρωπο ενώ τα στοιχεία δεν αρκούσαν. Οπότε αρχικά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Βέβαια δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχει γίνει. Έχουν γίνει εκατοντάδες.
1: Υπάρχουν πολλά τέτοια προηγούμενα.
0: Σε μένα όμως μου φάνηκε ενδιαφέρον και ο αρχικός μου σκοπός ήταν να πάω στη Γερμανία όταν αποφάσισα ότι θέλω να πάω να τον συναντήσω. Γιατί ήθελα να γράψω ένα μικρό άρθρο το οποίο σε συνεννόηση με κάποιους φίλους Γερμανούς πιθανόν να έβγαινε σε μια εφημερίδα, μικρή εφημερίδα της Βαυαρίας. Οπότε ο αρχικός σκοπός ήταν να γράψω ένα αρθράκι, 2-3 σελίδες.

0: θα πάω εκεί, θα τον δω, θα γράψω κάτι, αν αρέσει όντως στην εφημερίδα. Τιμή μου είναι, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, να βγει ένα κείμενο δικό μου για αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Όταν όμως πήγα και η φυλακή, περιττό να πω ότι είναι μία από τις πιο σκληρές φυλακές στη Γερμανία, είναι μία φυλακή υψής της ασφαλείας.
1: Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστική η περιγραφή που έχετε του κτηριακού όλου αυτού συγκροτήματος μέσα στο βιβλίο.
0: Οπότε η εμπειρία αυτή, γι' αυτό είπα και πριν ότι μάλλον αυτό ήταν το σημείο μηδέν, την οποία αρχικά πίστευα ότι θα μετασχηματίσω σε ένα μικρό άρθρο. Ήδη από την πρώτη ώρα όταν μπήκα μέσα στις φυλακές κατάλαβα ότι ήταν κάτι πολύ
1: μεγαλύτερο,
0: κάτι το οποίο ναι, προφανώς υπερεύαινε πολύ αυτά που πίστευα και που είχα στο μυαλό μου. Οπότε ήδη από τις πρώτες ώρες κατάλαβα ότι ή θα έγραφα κάτι πολύ μεγαλύτερο ή δεν θα έγραφα καθόλου.
1: Και έτσι ξεκίνησε ας πούμε αυτό το βιβλίο μετά που επιστρέψατε. Το δεύτερο έγκλημα που κι αυτό οδήγησε στη φυλακή έναν άνθρωπο με ενδείξεις και όχι με αποδείξεις. Πώς ήρθε στο προσκήνιο?
0: Το δεύτερο ήρθε ακόμα ίσως πιο κινηματογραφικά. Με ποια έννοια? Όταν είχα τελειώσει την επίσκεψή μου, η οποία ήταν 6 ώρες, τόσες μου είχε δώσει άδεια το
1: σοφρονιστικό ίδρυμα, τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι. Όταν τελείωσα λοιπόν την επίσκεψή μου και βρισκόμαστε πλέον με τον Φρέντι, τον κρατούμενο, στο όριο της φυλακής, σχεδόν ήταν κοντά στον εξωτερικό τοίχο ας πούμε της φυλακής, στον εξωτερικό φράχτη, με τράβηξε από το μανίκι και μου λέει, ξέρεις, όλο αυτό δεν έχει ξεκινήσει το 2006. Εδώ σε παρένθεση, το 2006 δολοφονήθηκε η θεία του για το έγκλημα αυτό.
1: Για το φόνο που καταδικάστηκε ο ίδιος. Ναι. Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει το 1981 με την Ούρσουλα Χέρμαν.
1: Οπότε εκεί γίνεται το κλικ.
0: Ναι, ναι. Ήταν πολύ μεγάλη, γιατί η πρώτη ερώτηση που του έκανα και η μοναδική που του έκανα, γιατί έπρεπε να βγω έξω πλέον, είχε τελειώσει ο χρόνος, λέω, τι σχέση θα μπορούσε να έχει η Ούρσουλα Χέρμαν. Όταν έγινε αυτό το έγκλημα, ο Φρέντι, ο καταδικασμένος, ήταν 3 ετών.
1: Ναι.
0: Μου λέει, ψάξε το όνομα Ούρσουλα Χέρμαν και θα καταλάβεις. Οπότε στην ουσία αυτός με οδήγησε σε ένα άλλο έγκλημα το οποίο είχε συμβεί 25 χρόνια πριν από τη δολοφονία της θείας του. Ένα 10χρονο κοριτσάκι σε μια βαβαρική λίμνη στα βουνά της Βαβαρίας είχε απαχθεί. Ήταν μάλιστα κατά κάποιο τρόπο μια σειρά συμπτώσεων οδήγησε στο γεγονός ότι αυτή η απαγωγή του κοριτσιού της Ούρσουλα Χέρμαν έτυχε να είναι ίσως η πιο διάσημη περίπτωση απαγωγής παιδιού στην ιστορία της Δυτικής Γερμανίας.
1: Που έμεινε και με το όνομα που το αναφέρετε κι εσείς, το κορίτσι στο κουτί.
0: Το κορίτσι στο Κιβώτιο, ναι.
1: Στο Κιβώτιο. Ναι. Λοιπόν, μου κάνουν νοήματα όμως ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Με συγχωρείτε για αυτή τη διακοπή. Ένα λεπτάκι και επανερχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Πιάνω,
4: πιάλω,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Εγώ αυτές τις μέρες ζω στις σελίδες του μυθιστορήματος του Μίνου Ευσταθιάδη. Μιλάω για το βιβλίο «Σου γράφω από την κοιλιά του κτίνους», που πριν από λίγες μέρες βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος. Ο κύριος Ευσταθιάδης είναι μαζί μας. Μας λέει λίγο πώς προέκυψε αυτό το μυθιστόρημα που βασίζεται σε δύο φόνους που συνέβησαν πραγματικά και οδήγησαν στην καταδίκη από ό,τι φαίνεται δύο αθώων ανθρώπων. Για πείτε μου, κύριε Ευσταθιάδη, ωστόσο, το βιβλίο αυτό ξεπερνάει τα όρια και τα περιθώρια μιας αστυνομικής ιστορίας ή έστω ενός δικαστικού λογοτεχνικού δράματος, ας πούμε. Αυτό που εμένα με άγγιξε πολύ είναι το υπαρξιακό που θίγεται πάρα πολύ ευθύβολα, θα έλεγα, μέσα από αυτό το παιχνίδι με τα τύμπανα που τον ήχο τους τον συνδέεται με τον φόβο, με πάρα πολλά στοιχεία και κοινωνικά, κοινωνιολογικά σχόλια. Θέλω να μου πείτε αν επιβεβαιώνομαι ότι είναι κάτι άλλο που θίγεται, το ίδιο το σύστημα της απονομής δικαιοσύνης που έχει πολλές τρύπες, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, ξέρετε, συνήθως τα μυθιστορήματα που ασχολούνται με το true crime, δηλαδή με την εξιχνίαση, εν πάση περιπτώσει με την περιγραφή πραγματικών υποθέσεων,
1: ναι,
0: το μεγάλο ελάττωμα που έχουν, για το δικό μου το γούστο βέβαια,
1: ναι,
0: είναι ότι τις περισσότερες φορές μιλάμε για μια ξερή παράθεση γεγονότων και μια προσπάθεια, τέλος πάντων, να ανακαλυφθεί ο ένοχος, εάν αυτό γίνεται. Εμένα αυτό ήταν κάτι που από την αρχή, δηλαδή η ανακάλυψη του ενόχου, ήταν κάτι το οποίο δεν με ενδιέφερε.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιέφερε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θεωρούσα ότι δεν είναι δυνατόν εγώ πραγματικά να βρω τον ένοχο, ένας Έλληνας συγγραφέας, στην ουσία να παρακάμψω την ελληνική, την γερμανική αστυνομία και το γερμανικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης και να βρω, να βγάλω ένα λαγό μέσα από το καπέλο μου και να πω αυτός είναι.
1: Πραγματικά,
0: πέρα από κάθε αμφιβολία. Εκείνο που με ενδιέφερε και που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία, ήθελα να καταγράψω, εκτός από τα εγκλήματα, όλο αυτό το οποίο προξένησαν, τόσο στα ίδια τα άτομα που μπλέχτηκαν, δηλαδή, να το πω με απλά λόγια, οι δύο καταδικαστικές αποφάσεις στην ουσία κατέστρεψαν 12 ζωές.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω με αριθμό γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. 12 mm-hmm. άνθρωποι καταστράφηκαν τελείως στις ζωές τους εξαιτίας δύο δικαστικών αποφάσεων. Αυτό λοιπόν το ψυχολογικό κομμάτι,
1: ναι,
0: το να καταστρέφονται ζωές επειδή κάποιοι αποφασίζουν λάθος, ήταν το πρώτο που με ενδιέφερε. Και το δεύτερο που είχε πάλι για μένα έτσι μια πολύ, θα έλεγα ίσως και μια άρρωστη, μια πειραγμένη, μια διαστροφική χρειά, ήταν ότι η κοινωνία, όταν συνέβησαν αυτά τα εγκλήματα, αποζητούσε με πραγματική δίψα κάποιον ένοχο.
1: Ναι.
0: Όχι σίγουρα αυτόν που είχε κάνει τα εγκλήματα, αλλά ήθελαν οπωσδήποτε, όχι δηλαδή σίγουρα τον δράστη.
1: Ναι, το λέτε.
0: Ήθελαν πολύ, όμως κάποιον ένοχο.
1: Με πολύ ωραίο τρόπο ότι ήταν το κυνήγι του ενόχου, όχι το κυνήγι του δράστη που μπήκε σε...
0: Ναι, ναι. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί μιλάμε τώρα για μια κοινωνία γερμανική και σε σχέση με το σοφρονιστικό του σύστημα, το οποίο να πούμε ότι είχε επηρεάσει τα σοφρονιστικά συστήματα και τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης όλης της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας βέβαια,
1: mm-hmm.
0: θεωρείται πια πιο άρτια μαζί με το γαλλικό. Το αγγλικό σύστημα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ακολουθεί δικούς τους κανόνες, αλλά ας πούμε στην κεντροευρωπαϊκή σχολή, η γαλλική και η γερμανική σχολή
1: είναι κυρίαρχες, είναι
0: αυτές, ακριβώς, αυτές mm-hmm. που έχουν επηρεάσει σχεδόν τους πάντες. Πώς λοιπόν μια χώρα η οποία εγκληματοπροληπτικά και νομικά βρίσκεται τόσο μπροστά, να αντιμετωπίζει έτσι δύο υποθέσεις οι οποίες δεν είναι δύο απλές υποθέσεις, ναι, οδήγησαν δύο ανθρώπους σε ισόβια κάθριξη. Αυτό λοιπόν μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και προσπάθησα να περιγράψω αυτό βγαίνοντας από το κομμάτι μιας αστυνομικής ιστορίας και της αναζήτησης κάποιου ενόχου.
1: Και κάνετε και πολύ, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, βάζετε και τις προσωπικές σας σελίδες, τις προσωπικές σας εμπειρίες που συνδέονται με καταστάσεις που έχουν αντιμετωπίσει τα πρόσωπα της ιστορίας σας. Και αυτό νομίζω δίνει μία άλλη διάσταση, δηλαδή σας βάζει εσάς ως συγγραφέα να είστε κατά κάποιο τρόπο μέρος της ιστορίας, πρόσωπο της ιστορίας ή τέλος πάντων και τον αναγνώστη ακόμα, δυνάμει θύμα μιας τέτοιας δικαστικής πλάνης τρομακτικής.
0: Να σας πω την αλήθεια, όταν είχα γράψει τις δύο ιστορίες, τις δύο δολοφονίες ας πούμε στη Γερμανία και τις ξαναδιάβαζα δηλαδή το κείμενό μου, κάτι μου έλειπε. Εκτός από το στοιχείο που είπατε στην αρχή, που ας μην κάνουμε spoiler, αν και δεν με ενοχλούν τα spoiler.
1: Ναι, γιατί αλλού βρίσκεται πραγματικά η αρετή ενός κειμένου, δεν είναι στο... Ναι, για πείτε μου.
0: Τέλος πάντων, συνδέονται με κάποιο τρόπο οι δολοφονίες, αλλά όταν ξαναδιάβαζα το κείμενο που είχα γράψει, κάτι μου έλειπε. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι αυτό που μου έλειπε ήταν ένας άλλος συνδετικός κρίκος και αυτός ο δεύτερος, ο ουσιαστικός συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο ιστοριών ήμουν εγώ ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν κάποιος Έλληνας συγγραφέας από ένα μικρό μέρος της Ελλάδος είχε ξεκινήσει τώρα να πάει να κάνει τι. Σε δύο υποθέσεις οι οποίες είχαν απασχολήσει το γερμανικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης και είχαν γράψει ένα σωρό εφημερίδες, είχαν κάνει ντοκιμαντέρ, είχαν κάνει κανάλια, είχε κάνει το ΤΣΕΝΤΕΦ, φανταστείτε ότι είχε κάνει το BBC, είχε γράψει άρθρα για αυτούς, η Corriere della Sera δηλαδή.
1: Ναι, είχε γίνει πανευρωπαϊκό θέμα αυτό.
0: Ναι, τρομερό ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη. Ξεκινούσε λοιπόν ένας άνθρωπος τώρα από την Ελλάδα με τι δυνατότητες, με πολύ μικρές, γιατί δεν είχα καν πρόσβαση στους φακέλους. Κάθε φορά έπρεπε να παρακαλώ τους δικηγόρους, τους κατηγορούμενους να πάρω κάτι, να μου δώσουν, να μου εξηγήσουν.
1: Έγινε, όμως γράφτηκε.
0: Ναι. Οπότε συνειδητοποίησα ότι αυτή η δικιά μου εμπλοκή κατά ανάγκη με έκανε και εμένα, με έβαζε μέσα στο βιβλίο.
1: Ακριβώς,
0: πράγμα το οποίο τελικά είμαι κι εγώ ένας από τους ήρωες, όχι τους πρωταγωνιστές, είμαι τρίτος, τέταρτος ας πούμε στη σειρά. Αλλά μέσα στο βιβλίο με ένα περίεργο τρόπο πλέον υπάρχω κι εγώ. Άρα. Είμαι και εγώ συγγραφέας αλλά και μέρος του βιβλίου μέσα στο βιβλίο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα για να κλείσουμε κάπου εδώ, δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε στα νήματα που συνδέουν αυτό το μυθιστόρημά σας με τα προηγούμενα, ίσως δοθεί κάποτε άλλη αφορμή για να το πιάσουμε έτσι λίγο πιο κυκλωτικά το θέμα. Το βιβλίο αυτό δικαίως πήρε το βραβείο, το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας για το 2025. Εγώ εύχομαι συγχαρητήρια και πάλι και να σας ρωτήσω κάτι για το τέλος, αν έχετε ξεκινήσει όπως συνηθίζουν οι συγγραφείς αν έχετε ξεκινήσει να γράφετε την επόμενη ιστορία σας, το επόμενο βιβλίο σας.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ και πάλι για τα συγχαρητήρια. Η αλήθεια είναι ότι έγραφα αυτό το βιβλίο σχεδόν έψαχνα ταυτόχρονα και έγραφα για 2,5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Οπότε ήταν μεγάλη κούραση.
1: Κούραση, γιατί και έρευνα και δημοσιογραφική και ψυχολογική προσέγγιση με κάποιο τρόπο να μπορέσετε να καταλάβετε τι γίνεται στις ψυχές των ανθρώπων και βεβαίως το κοινωνιολογικό όλο αυτό. Ναι.
0: Οπότε πήρα κάποιο μεγάλο χρόνο, σχεδόν άλλων 1,5-2 χρόνια που δεν έγραφα τίποτα. Τώρα πάλι έχω αρχίσει κάτι να γράφω σιγά σιγά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά επειδή δεν γράφω και με πρόγραμμα, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και γράφουν με πρόγραμμα. Εγώ δεν έχω κάποιο πρόγραμμα, οπότε πρέπει κάτι να μου κεντρήσει το ενδιαφέρον, κάτι να αρχίσει να με ενοχλεί. Οπότε όταν αρχίζει πραγματικά να με ενοχλεί, τότε αρχίζω και ξαναγράφω.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ελπίζω μέσα στον επόμενο χρόνο να το έχουμε. Εγώ απαιτητική. Τέλος πάντων, απαιτητική αναγνώστριά σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι τις θερμότερες ευχές μου και εύχομαι κάθε καλό και για τη συνέχεια, κύριε Ευσταθιάδη. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια και χαρά σας. Γεια.
0: Καλή σας μέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: So my name is Jean-Paul Gaultier. I am a fashion designer, couturier, French one. I love George Michael since the beginning. His voice is always like a merveille, marvelous. Thank you, George. Thank you. We love you all.

Επανήλθαμε από ΠΑΡΤ, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 989, και ένα ακόμη ενδιαφέρον βιβλίο, το μυθιστόρημα του Βίλιαμ Φόκνερ, ένας μύθος, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Έχοντας θυμηθεί με το βραβείο Νόμπελ το 1949, ο Φόκνερ πήρε τα επόμενα χρόνια και δύο Πούλιτζερ για τα μυθιστορήματά του, ένας μύθος το 1954 και οι κλέφτες το 1962. Στο ένας μύθος μεταφερόμαστε στη Γαλλία του 1918. Στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας 19 τολμά κάτι αδιανόητο. Δεν υπακούει στην εντολή των ανώτερών του για μια νέα επίθεση. Το παράδειγμα του ακολουθούν 12 στρατιώτες ακόμη και πολύ σύντομα ολόκληρο το Σύνταγμα. Οι μάχες σταματούν, οι ανώτεροι αξιωματικοί πανικοβάλλονται, γιατί δεν πρόκειται πια για μεμονωμένη περίπτωση ανυπακοής, απειλείται η ίδια η υπόσταση του στρατού. Αποφασίζουν λοιπόν να καταστήλουν αμέσως και με κάθε τρόπο την ανταρσία. Ο Φόκνερ θεωρούσε τον μύθο το καλύτερο έργο της ζωής του, για το οποίο εργάστηκε επί 10 χρόνια. Πρόκειται, όπως σημειώνει ο εκδότης Κώστας Δαραδανός, για μια ιστορία με πολλούς συμβολισμούς, θρησκευτικές αναφορές, φιλοσοφικούς στοχασμούς, αλλά και σασπένς, η οποία μιλάει για τη σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και τις επιταγές της εξουσίας, την ηθική στάση, τον πόλεμο και τον παραλογισμό του. Καθώς φτιάχνουμε ήδη τις λίστες των διακοπών, το ένα μύθος από τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ, μαζί βέβαια με το σουγράφο από την κοιλιά του Κτίνους, έχει ήδη πάρει θέση στη λίστα των βιβλίων που θα πάρουμε μαζί μας στα νησιά.

Pop-Up με τη Ματίνα Καλτάκη εδώ στον Alpha Radio 989. Δεν βάλαμε τυχαία το τραγούδι των Class, γιατί συνδέεται με το Amnesiac Memory for the Future, μια παράσταση σύγχρονου χορού που ετοιμάζει η Μαριέλα Νέστορα και η ομάδα σύγχρονου χορού Yelp Dance Co. Για 10, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου στο χώρο Fiat. Πλην όμως, ενώ την είχαμε προγραμματίσει την κυρία Νέστορα, δεν την βρίσκουμε. Ίσως την συναντήσουμε αργότερα στη συχνότητα του σταθμού. Η Class πάντως είναι βασικό σημείο έμπνευσης της παράστασης αυτής. Ελπίζω να μας τα πει η ίδια πολύ σύντομα. Πάμε σε άλλες ειδήσεις τώρα. Στην αυλή του ΜΙΕΤ στην οδό Θουκυβίδου 13 στην Πλάκα θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Τετάρτη 17 Ιουνίου η Εφημερίς των Κυριών, ένα θεατρικό ντοκιμαντέρ της Ευσταθίας που αναφέρεται στο μακροβιότερο φεμινιστικό έντυπο της χώρας μας, στην Εφημερίδα των Κυριών. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 8 Μαρτίου του 1887 από την Καλλιρόη Παρέν. Επί 30 συναπτά έτη, οι συντάκτριές της άρθρωσαν για πρώτη φορά στη χώρα μας λόγο περί των δικαιωμάτων των γυναικών, για την εργασία ως μοχλό πίεσης υπέρ της ισότητας των δύο φίλων και για πολλά άλλα ζητήματα που κινητοποιούσαν εκείνη την εποχή στο δυτικό κόσμο τις λεγόμενες σουφραζέτες, τις πρώτες φεμινίστριες. Δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι μια ωραία ιστορία αλληλεγγύης, ιδεαλισμού και αυταπάρνησης από εκείνες που δεν διδάσκονται στα σχολεία, όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου για την παράσταση, γιατί όσα γράφει η λόγου χάρη Παρέν για το υπηρετικό προσωπικό των αστών, μόνο αλληλεγγύη δεν δείχνει, αλλά σίγουρα από τα άρθρα της Εφημερίδας των Κυριών και μετά άρχισαν οι σχετικές συζητήσεις για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας. Η παράσταση χρησιμοποιεί κείμενα από την Εφημερίδα των Κυριών, μετά μουσικής, για να ξετυλίξει μια ολόκληρη εποχή, όχι τόσο μακρινή από τη δική μας, αλλά πολύ διαφορετική, που για πρώτη φορά, όπως είπαμε, προήγαγε το λεγόμενο γυναικείο ζήτημα. Την έρευνα, σύνθεση των κειμένων, τα πρωτότυπα κείμενα και τη μουσική ανέλαβε η Ευσταθία, που συμμετέχει και στην παράσταση μαζί με την Ανδρομάχη Μαρκοπούλου, τον Χάρη Μπότση που παίζει και πιάνο και την Νίκη Μαυροειδή. Η σκηνοθεσία είναι της Ανδρομάχης Μαρκοπούλου. Είπαμε, Εφημερίσεις των Κυριών στην αυλή του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης στην οδό Θουδουκηδίδου 13 την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, αλλά είναι απαραίτητη η κράτηση της θέσης.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Pop-Art με τη Ματίνα Καλτάκη εδώ στον Αλφα Radio 989. Αναζητούσαμε τη Μαριέλα Νέστορα, τη βρήκαμε τελικά, είναι μαζί μας στον αέρα του σταθμού. Πριν της δώσω το λόγο, να πω ότι εδώ αγαπάμε το σύγχρονο χορό και πάντα υπάρχει χώρος και θέση για τους αξιόλογους χορογράφους της εγχώριας σκηνής. Μία εξ αυτών είναι η Μαριέλα Νέστορα της ομάδας Yelp Dance Co, που από 10 έως 14 Ιουνίου, όπως σας ήδη είπα, παρουσιάζει στο χώρο Φία το καινούριο έργο της Amnesiac Memory for the Future. Η καλλιτεχνική της έρευνα εστιάζει στην ανάγκη για κατεπίγουσα αναθεώρηση της σχέσης των ανθρώπων με το περιβάλλον τους στην μεταουμανιστική εποχή μας. Περί τίνος πρόκειται, αλλά και για την καινούργια δουλειά της, θα τη ρωτήσουμε τώρα αμέσως. Καλό μεσημέρι, Μαριέλα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
3: Ξέρω ότι είσαι και στο τρέξιμο με τις πρόβες και αυτό δημιουργεί γενικώς μια αναστάτωση στο γενικότερο πρόγραμμα της μέρας. Αλλά θέλω να μου πεις, να μας μιλήσεις λίγο για το Amnesiac Memory for the Future. Πώς έφτασες σε αυτή την παράσταση που αντιμετωπίζει συγκεκριμένα θέματα και που αναφέρεται και στη μουσική των Clash?
4: Για μένα αυτή η παράσταση ανήκει σε μία έρευνα όπου κοιτάζουμε πίσω για να πάμε μπροστά. Mm-hmm. Κοιτάζουμε στο παρελθόν για να βρούμε στοιχεία γνώσης που ίσως έχουμε ξεχάσει ή χρειαζόμαστε για να ενδυναμωθούμε, για να κάνουμε ένα βήμα προς ένα μέλλον mm-hmm. που να μας αρέσει. Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, οπότε αποφάσισα να επιστρέψουμε σε αυτή την εποχή που γεννήθηκε το αγγλικό punk κίνημα, ναι. Και γιατί δεν ήταν μόνο μουσικό είδος, εξελίχθηκε σε ένα ολόκληρο
3: κίνημα, κοινωνικό κιόλας.
4: Σε ένα ολόκληρο κοινωνικό κίνημα. Οπότε ναι. Αυτό έστρεψε το ενδιαφέρον μας, αλλά επειδή το punk είναι μια πολύ μεγάλη ομπρέλα και mm-hmm. συνεχίζεται και με τις μέρες μας, συνεχίζει και μεταλλάσσεται. Mm-hmm. Εγώ επέλεξα να πάμε ακριβώς εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι η στιγμή που στην Αγγλία υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα κοινωνικο-οικονομικά, τα οποία
3: εποχή Θάτσερ είναι ή λίγο πριν?
4: Είναι ακριβώς πριν έρθει η Θάτσερ, οπότε ναι. Γεννήθηκε το punk μέσα σε αυτή την τριβή και αμέσως εκεί έρχεται η Θάτσερ και υιοθετεί το
3: ακραίο νεοφιλελεύθερο μοντέλο.
4: Ακριβώς. Οπότε, το οποίο με αυτό ζούμε ακόμα. Οπότε ήταν μια ιδέα να πας στην αρχή των πραγμάτων που πια ζούμε όλοι μέσα σε αυτά, να δούμε τι υπάρχει εκεί σε σχέση με την έννοια του συλλογικού. Mm-hmm. Οπότε ο λόγος για τον οποίο από τα πάρα πολλά συγκροτήματα που γεννήθηκαν εκείνη τη στιγμή, ο λόγος που διαλέξαμε τους Clash ήταν επειδή είχαν μια έτσι ενεργά
3: πολιτική, μπράβο, ναι, αυτό ήθελα να πω.
4: Πολιτική θέση και δράση, δηλαδή ναι. Η μουσική τους, αντί να είναι όπως ξεκίνησαν οι Sex Pistols no future, δεν υπάρχει μέλλον, μηδενισμός, να τα καταστρέψουμε όλα, το οποίο είναι κατανοητό όταν είναι όλα χάλια. Όχι να τα καταστρέψει για να βρεθεί το καινούριο.
3: Ναι.
4: Οι κλάς κάνανε αυτό το επόμενο βήμα. Δηλαδή συνέχεια μιλούσαν για το τι μπορεί να είναι το επόμενο βήμα. Να βρούμε το κουράγιο, την ελπίδα και να βρούμε την δράση για να μπορέσουμε να πάμε σε ένα μέλλον που το θεωρούμε άγραφο. Ότι να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να θεωρήσουμε ότι το μέλλον δεν έχει γραφτεί και μπορούμε να το συγγράψουμε.
3: Δηλαδή, ωραία ιδέα, ουτοπική βέβαια, αλλά ωραία.
4: Ουτοπική, αλλά επειδή ζούμε και εμείς σε μια αντίστοιχη περίοδο που...
3: Δυστοπίας πια.
4: Δυστοπίας και επίσης κάπως υπάρχει μια παρέτηση στο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάπως με αυτή την αφορμή που είναι και πολύ σύγχρονη ουσιαστικά, γυρίσαμε πίσω να
3: βρούμε παραδείγματα που μας επιτρέπουν να σκεφτούμε ότι όχι, αυτή δεν είναι η σωστή στάση, ας πούμε, της παρέτησης.
4: Ναι, τύπο πώς να μετακινηθείς από την παρέτηση και το να ενδυναμωθείς για να φύγεις από εκεί.
3: Ναι, γιατί ναι,
4: αυτό
3: ναι,
4: είναι
3: ναι.
4: Πολύ δύσκολο βήμα.
3: Σωστά.
4: Γιατί στην εποχή μας, εδώ και πολλά χρόνια, είναι τόσο εδρεωμένος ο ατομικισμός στον τρόπο που ζούμε και υπάρχουμε, που το αίτημα του συλλογικού είναι πάντα μαζί μας εδώ και πάρα πολύ καιρό.
3: Αυτά όλα που είναι τόσο ωραίες οι ιδέες, πώς μεταφέρονται σε μια τέχνη που κατά βάση χρησιμοποιεί το σώμα και την κίνηση, δηλαδή μη λεκτικές και μη διανοητικές ποιότητες?
4: Σε αυτή την παράσταση είναι μια αρκετά σύνθετη παράσταση.
3: Ναι.
4: Ότι φτιάχνεται μία μικρή συλλογικότητα μέσα σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία και υπάρχει πάρα πολύ το στοιχείο της διάδρασης σε ζωντανό χρόνο. Αυτό αφορά τις χορέστριες, νούμερο ένα, που είναι η Δήμητρα Βλάχου, η Μαρία Μανουσιάννη, η Χριστίνα Καραγιάννη
3: και η Πετρίνα Γιαννάκου.
4: Οπότε υπάρχει αυτή η ανάγκη και το αίτημα συλλογικότητα, συνεννόησης και ιδέας, συλλογικής ιδέας, η οποία συνομιλεί ταυτόχρονα με τη live μουσική από τη Θάλια Ιωαννίδου και το live βίντεο από την Ερατό Τζαβάρα, η οποία είναι επίσης κοινής μαζί με τις χορεύτριες.
3: Γυναικεία υπόθεση η παράσταση, έτσι,
4: ναι,
3: όλο γυναίκες είστε.
4: Ναι, και τους φωτισμούς τους κάνει η Μαρία Αθανασοπούλου, τα σκηνικά τα κάνει η Χριστίνα Κατσάρη, είναι αυστηρά γυναικεία υπόθεση.
3: Οπότε δίνεται και ένα μάθημα σχετικά με την περίφημη γυναική αλληλεγγύη, ότι όντως υπάρχει, δεν είναι κάτι, δεν είναι πλάσμα της φαντασίας, υπάρχει αλληλεγγύη, μπορούν οι γυναίκες να συνεργάζονται και να εργάζονται μαζί και να προχωρούν πράγματα μαζί.
4: Ναι, και
3: είναι λίγο μισογυνικό στερεότυπο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέτω γιατί το ακούω από διαφόρους.
4: Ναι, και επίσης κλείνει το μάτι σε μια άλλη θεώρηση ότι κάπως εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στις γυναίκες για να αλλάξει το μέλλον.
3: Ναι.
4: Το οποίο ξεκινάει από την πρώτη εποχή της κρίσης της οικονομικής, που ας πούμε έχει υποθεί πάρα πολλές φορές αυτό, ότι αν στο τιμόνι δεν ήταν άντρες εκείνη την περίοδο που έπρεπε να λυθούν κάποια
3: και χέρια. Και οι γυναίκες θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
4: Ναι, γιατί θα είχαν πάρει πολύ διαφορετικά.
3: Δεν είμαι και τόσο σίγουρη γι' αυτό, γιατί οι γυναίκες που θα έπαιρναν την εξουσία θα ήταν και αυτές ανδροειδείς κατά καμία έννοια. Θα μιμούνταν, δηλαδή θα προσδιορίζονταν από το ανδρικό πρότυπο, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν είναι τη στιγμή. Λοιπόν, ο χώρος Fiat είναι κατάλληλος για μια παράσταση σύγχρονου χορού?
4: Ο χώρος Fiat έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, ότι ουσιαστικά είναι ένας χώρος που ήταν το service της Fiat, γι' αυτό λέγεται.
3: Ναι.
4: Έχει, ας πούμε, κάπως χαρακτηριστικά βιομηχανικού χώρου. Και επειδή εμάς το σκηνικό μας είναι μια έτσι πολύ urban κατάσταση, όπου είναι το μέρος που γεννήθηκε το ΠΑΝΚ και έδρασαν και οι ΚΛΑΣ. Mm-hmm. Επιστρέφοντας λίγο σε αυτό που είπατε πριν για τις γυναίκες, ναι, το κομμάτι της αλληλεγγύης της γυναικείας είναι ένα κομμάτι. Κάπως ένα κλείσιμο ματιού σε μία μπάντα με τέσσερις άντρες είναι μία
3: πράξη. Ωραία, ναι, ισορροπεί όμορφα.
4: Με τέσσερις γυναίκες, ναι. Τι άλλη πρόταση μπορούμε να πάρουμε. Και επίσης ακολουθούμε αρκετά η σκηνογραφία της Χριστίνας Κατσάρη, ουσιαστικά ενδυναμώνει και ενισχύει αυτό το χώρο. Δηλαδή δεν πάμε σε έναν τόσο ενδιαφέρον χώρο για να φτιάξουμε σε ένα σημείο τη στιγμή μας και να παίξουμε την παράσταση σαν να ήμασταν σε θέατρο.
3: Τον συνυπολογίζεται ως παράγοντα της κοινικής δράσης δηλαδή,
4: Ναι, και έχει σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο και σε σχέση με το χώρο και τις θεματικές μας και με αυτή την αίσθηση ότι το κοινό είναι μαζί με το έργο.
3: Ναι.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η σχέση τόσο...
3: Της διάστασης ερμηνευτών θεατών.
4: Ο τέταρτος στίχος, ναι, που έχουμε με τη σκηνή, καταρχήν η οπτική δεν είναι μόνο από μία μεριά, mm-hmm, και αυτός ο τέταρτος στίχος είναι πορώδης και ανοιχτός για να είμαστε μαζί με τους θεατές.
3: Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, 10 με 14 Ιουνίου στο χώρο Fiat. Θα έρθουμε οπωσδήποτε να δούμε την παράσταση. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέλα Νέστορα, που ήσουν μαζί μας και μας έδωσες αυτές τις πληροφορίες. Είχα να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα, αλλά χάσαμε λίγο χρόνο. Δεν πειράζει, θα δοθεί αφορμή στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
4: Ναι, ήταν τεχνικό το ζήτημα.
3: Τεχνικό ήταν το ζήτημα, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, καλή επιτυχία στο Amnesia και όλα τα καλά για τα επόμενα σχέδιά σου.
4: Ευχαριστούμε.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Θενώ, παίζω, δημιουργώ.
9: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
8: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
9: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
10: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
11: Νικόλα Κρήτης για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο, αύριο θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα μέλη της Χαμάς, τα οποία είχαν συλληφθεί πριν από 5 ημέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο συλληφθής γεννημένος στη Γάζα, που ζει η οικογένειά του, η γυναίκα και τα δύο παιδιά του, στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς, μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο. Εκπαιδεύτηκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών με απλά χημικά που βρίσκονται στο εμπόριο. Είχε έρθει στην Ελλάδα στο τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί και είχε λάβει πολιτικό άσυλο. Ο 37χρονος στο τελευταίο διάστημα νίκιαζε διαμέρισμα στα Πατήσιανο πρόσφατα. Είχε μεταβεί στον Άγιο Νικόλα Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα. Ο 37χρονος είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών τις τελευταίες 15 ημέρες, καθώς είχε επικοινωνία με έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, να πούμε πως και αυτή την ώρα γίνεται αισθητή στην Αττική σεισμική δόνηση. Μένει να δούμε τις εξελίξεις. 4,8 ρίχτερ ήταν νωρίτερα το επίκεντρο στο Μαντούδη Ευβίας. Μένει να δούμε και η νέα σεισμική δόνηση. Ήταν σαφώς πιο αισθητή από την πρώτη. Η πρώτη δύο περίπου λεπτά πριν από τη μία. Η νέα δόνηση έγινε μόλις τώρα αισθητή, 3 λεπτά μετά την μία. Να δούμε λοιπόν σε λίγα λεπτά ποιο είναι και το μέγεθος της νέας σεισμικής δόνησης, σαφώς πολύ μεγαλύτερη από την πρώτη. Στο διάστημα αυτό να δούμε λίγο και τις υπόλοιπες ειδήσεις. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία του Ερολιμένα Χανίων, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτική περιοχή. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση με τις προτάσεις της, όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η ανίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, αναφέρεται στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές, αλλά είναι αναγκαίες για να δούμε με αυτοπεποίθηση το μέλλον, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε άλλα σημεία της ανάρτησης, το Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει έμφαση σε θέματα της οικονομίας, της χωροταξίας, της υγείας και της εργασίας, λέγοντας πως με μία φράση θα μπορούσε να τα συνδέσει η Ελλάδα του 2030. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από τη νίκη του Πασόκ, σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στη χθεσινή κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράτεξη του Αλέξη Τσίπρα. Ρωσικό ντρόν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό εργοστάσιο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά. Συνολικό πρόστιμο ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκαν χθες ένα 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο επωρυθώριο ενός τοπικού φεστιβάλ στη μικρή πόλη Τολέδο στο Οχάιο, όταν ξαφνικά στο χώρο άρχισαν πυροβολισμοί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία ανέφερε ότι εξουδετερώθηκε ο δράστης. Ο καιρός σήμερα περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη, ενώ θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για τις εξελίξεις όσον αφορά τις σεισμικές, τις δυνατές, ισχυρές σεισμικές δονήσεις που είχαμε νωρίτερα στην Εύβοια.

0: Επανήλθαμε Pop Art, το μαγκαζίνο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989, που δεν καταλαβαίνει από σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς. Ήρθε η ώρα να συναντήσουμε στον αέρα του σταθμού μας τον Δημήτρη Καμαρωτό, με αφορμή μια σκηνική δράση που θα παρουσιάσει στο αρχαίο στάδιο της Επιδαύρου τα μεσάνυχτα της 26ης και 27ης Ιουνίου. Έχει τίτλο «Άλκηστης, τοπίο μετά την υπόσχεση», ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τακάλου, η vocal artist Άννα Παγκάλου και ένα κουιντέτο εγχόρδων υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Ο Δημήτρης Καμαρωτός όμως έγραψε και τη μουσική για την ίδια την παράσταση της αρχαίας τραγωδίας που σκηνοθετεί ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Θα κάνει πρεμιέρα 5 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων και μετά θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα με πρωταγωνιστές την Καριοφυλιά Καραμπέτη, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τον Άρη Λεμπεσόπουλο. Πρωτού καλωσορίζω τον Δημήτρη Καμαρωτό, που γνωρίζω από τη δεκαετία του 90 και από εκείνες τις πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις του Μιχαήλ Μαρμαρινού με την ομάδα Διπλούς Έρος, όπου δοκίμασε μια άλλου τύπου μουσική για το θέατρο, οργανικά δεμένη με το λόγο και τη δράση. Να σας πω ότι έχει σπουδάσει μουσική, κλαρινέτο, σύνθεση και μουσικολογία στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Εργάστηκε στο ΙΡΚΑΜ και στο Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας και επί σειρά ετών ασχολείται με τη μουσική και τον ηχητικό σχεδιασμό στο πλαίσιο της σκηνικής δραματουργίας σε συνεργασία με πολλούς σκηνοθέτες Έλληνες και ξένους. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη Καμαρωτέ. Καλώ σε βρίσκουμε εδώ στο Pop Art. Και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Πριν μιλήσουμε για το project που περιμένουμε, θέλω να μας πεις για τη μουσική στη διάσταση και στο πλαίσιο που ενδιαφέρει εσένα και που έχεις και που έχεις οδηγηθεί 30 χρόνια μετά από εκείνα τα πρώτα εγχειρήματα, τα σκηνικά, ας πούμε, της δεκαετίας του 90.
1: Τι μου θύμισες. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ότι είμαι στο ίδιο μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Συναντάω άλλα πράγματα γύρω μου, χαζεύω πράγματα γύρω, είναι το ίδιο μονοπάτι, δηλαδή.
0: Μπορείς, σε παρακαλώ, Δημήτρη, να μείνεις ακίνητος και να είναι σταθερό το τηλέφωνο ώστε να σε ακούμε πολύ καθαρά.
1: Κάνει διακοπές, ναι.
0: Όχι, ναι, προσπάθησε να μείνεις έτσι λίγο κάπως ακίνητος.
1: Για να δούμε.
0: Τώρα σε ακούμε καλά.
1: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Έλεγα λοιπόν.
0: Επίσης, να σου πω πριν ξεκινήσεις ότι είναι πιθανό να κάνουμε διακοπή εφόσον μάθουμε τι έγινε με το σεισμό. Ξέρουμε ήδη. Μπορούμε μια στιγμούλα να διακόψουμε τώρα.
2: Έτσι να ενημερώσουμε και λίγο τους ακροατές. Είχαμε λοιπόν δύο σεισμικές δονήσεις. Η πρώτη ήταν ένα λεπτό πριν από τη μία, ήταν λίγο πριν μπούμε μέσα στο δελτίο. Η δεύτερη ήταν και την ώρα που λέγαμε το δελτίο, ήταν περίπου 2 λεπτά μετά τη μία. Είναι κοντινό το μέγεθος. 4,8 ρίκτερ η πρώτη δόνηση, 4,7. Επίκεντρο Βόρεια Εύβοια Μαντούδη, είναι εκείνο το παραλιακό κομμάτι. Όσον αφορά εμάς, είναι απέναντι από τη Μαλεσίνα και το Θεολόγο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και πάντα οι σεισμοί στην Εύβοια γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί και εδώ στην Αττική, στο βαθμό που νομίζουμε ότι είναι και κάπου εδώ στο Λεκανοπέδιο το επίκεντρο. Ακούγοντας τώρα τους σεισμολόγους, τους οποίους έτσι δίνουν και αναλύουν λίγο τα πρώτα χαρακτηριστικά, δεν φαίνονται οι επιστήμονες ιδιαίτερα ανήσυχοι για την σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Νομίζω γενικότερα η ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας μας δίνει ακριβώς, μας δίνει τέτοια μεγέθη. Βέβαια δεν είναι ακόμη σε θέση να πούν αν ήταν ο κύριος σεισμός. Αυτά λοιπόν είναι μέχρι στιγμής. Λίγο πριν τη μία, λίγο μετά τη μία, 4,8, 4,7 ρίχτερ. Μαντούδη Εύβοιας, ιδιαίτερα αισθητός εδώ στην Αττική, γιατί είχε αυτή τη μεγαλύτερη διάρκεια, νομίζω, ιδιαίτερα ο δεύτερος σεισμός που μας έκανε νομίζουμε ότι ήταν πιο έντονος, απλά είχε πολύ μεγαλύτερη διάρκεια.
0: Να ευχηθούμε να μην υπάρξει μεγαλύτερο.
2: Σαφέστατα και μέχρι στιγμή δεν έχουμε πληροφορίες να υπάρχει
0: φαινόμενα.
2: Κάποιο πρόβλημα. Οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε για να σας ενημερώσουμε.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Λοιπόν, Δημήτρη, ερχόμαστε στα δικά μας. Φυσικά φαινόμενα είναι αυτά, μας ενδιαφέρουν και εσένα σε ενδιαφέρουν. Άλλωστε, οι χώροι στους οποίους παρουσιάζεις τη δουλειά σου πάντα και η φύση έχουν σχέση.
1: Έτσι είναι. Άλλωστε, πριν λίγο τον ένιωσα το σεισμό στην πρόβα της Μύδιας που είναι.
0: Ναι.
1: Είναι αισθητός, ναι. Όλοι σταματήσαμε μια στιγμή.
0: Είναι λίγο. Ωραία. Αυτά, ξέρεις, τα ξαφνικά που λίγο τρομάζεις.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας όμως τώρα. Σε ποιο μονοπάτι βρίσκεσαι? 30 χρόνια μετά μας λες ότι βρίσκεσαι στο ίδιο μονοπάτι, το πειραματικό και ερευνητικό.
1: Δεν θα το έλεγα έτσι.
0: Πώς
1: δηλαδή,
0: θα το λύσεις,
1: για κάποιον να παίξουν είναι αυτό, αλλά η κατεύθυνση της ματιάς είναι ότι στο θέατρο όλα είναι συνομιλούν με τη δραματουργία και η μουσική δεν μπορεί να κάνει αυτό. Απλώς στη διαδρομή σιγά σιγά κάποια πράγματα άρχισαν να ολοκληρώνονται, δηλαδή κάπως πια βλέπω τις παραστάσεις σαν να είναι ολόκληρη η παράσταση μια μουσική. Από τα φώτα της, το κείμενο, οι κινήσεις, τα πάντα είναι μια μουσική. Και ένα κομματάκι της είναι και η τυπική μουσική, αυτή που φτιάχνω εγώ.
0: Ναι.
1: Επομένως, με αυτή τη λογική πηγαίνω από μια παράσταση που κάνω τη μουσική μέχρι μια παράσταση που γίνεται ολόκληρη σαν μια μουσική, χωρίς να περιέχει μόνο μουσική, που είναι αυτή που θα γίνει στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου.
0: Επειδή αυτό είναι το κυρίως ενδιαφέρον μου, μίλησε μας τώρα για τη Μίδια που σκηνοθετεί ο Νικήτα Μιλιβόγεβης. Εκεί φαντάζομαι ότι είδες πρόβες και αποφάσισες ποια γραμμή θα τραβήξεις σε σχέση με τη μουσική. Δεν είναι ο ίδιος τρόπος εργασίας, να υποθέσω.
1: Όχι, δεν είναι ο ίδιος, είναι τελείως διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι σε καμία παράσταση δεν βλέπω πρόβες. Είμαι από πριν τις πρόβες και σε

0: μουσικές δηλαδή.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Άλκηστη. Η Άλκηστη είναι η τραγωδία καταρχάς του Ευρυπίδη η γνωστή. Αυτό το έργο θα το δούμε ή πώς θα το δούμε ή πώς έχεις δουλέψει καταρχάς με το λόγο σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία.
0: Ναι, ναι. Αυτό έχει μια διαδρομή για μένα 4 ετών που ασχολούμαι με αυτό το υλικό, ξεκινώντας από μια μετάφραση του Παναγίλη Κατσά.
1: Ναι.
0: Με ενδιαφέρει πολύ.
1: Σιγά, ήταν σιγά πολύ σημαντικός μελετητής του συγκεκριμένου έργου.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και εγώ έχω μαγευτεί από τη ματιά του. Αλλά αυτό που θα δούμε τώρα δεν είναι μια άλκηστη τραγωδία, γιατί αυτή θα τη δούμε σε λίγες μέρες μετά από τον Δημήτρη Καρατζά στο θέατρο της Επιδαύρου, που είναι η τραγωδία. Εδώ είναι ένα κείμενο που έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην άλκηστη, αλλά και σε άλλα κείμενα. Έχει δημιουργηθεί ένα κείμενο για να στηρίξει ένα πρόσωπο. Υπάρχει ένα σκηνικό πρόσωπο που είναι και λίγο άλκηστη, αλλά βασικά είναι ένα σημερινό πρόσωπο, μια γυναίκα.
1: Σαν αφηγήτρια δηλαδή, σαν να λέμε, που οδηγείται την ιστορία.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι αφηγήση. Είναι ένα πρόσωπο που το ακολουθούμε στα βήματά του. Τη συναντάμε σαν να είναι υπάλληλο στον χώρο, στον αρχαιοφύλακα, μας υποδέχεται. Mm-hmm. Και μετά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πρόσωπο, μια γυναίκα που είναι σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής της, με αδιέξοδα. Δεν είναι μια άλκηστη που έχει αποφασίσει να θυσιαστεί, ας το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχει φτάσει σε ένα διέξοδο. Να ακολουθούμε λοιπόν εκεί στα μέρη του αρχαιολογικού χώρου για να φτάσουμε στο τέλος, στο στάδιο που είναι εγκατεστημένο και το μουσικό σύμβολο, όπου με κάποιο τρόπο λέμε ότι εκεί δίνει υπόσχεση, σαν να απαντιέται λίγο το θέμα του. Είναι ένα πράγμα που με έχει εντυπωσιάσει πολύ όταν τα ακούω από ανθρώπους.
1: Ναι, ποιο?
0: Να μου λένε ότι άμα είναι έτσι η ζωή, μια απελπισία που δεν είναι κάτι αναγκαστικά δραματικό του τύπου κάποιος θα αυτοκτονήσει, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα, αλλά μια απογοήτευση από τη ζωή που συμβαίνει από τους συνδυασμούς των προβλημάτων της ζωής.
1: Που γενικεύεται δηλαδή αυτή η απόγνωση και η απελπισία και φτάνει στο σημείο να πει κάποιος ότι μα τι αξίζει αυτή η ζωή που ζω.
0: Ναι, να μην έχει λύση. Με κάποιο τρόπο δίνεται μια υπόμνηση προς μια κατεύθυνση. Δίνεται απάντηση σε αυτό. Και αυτή θα μας τη δώσει το τοπίο, το μεταμεσονύκτιο τοπίο, ο ουρανός και η ήχη του μαζί με τη μουσική που τα έχω δουλέψει σαν ένα ενιαίο πράγμα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή
1: λοιπόν,
0: η μουσική του συνόλου είναι ένα κομμάτι του τοπίου.
1: Ωραία. Θέλω λίγο να επιστρέψουμε σε αυτό, δηλαδή στο περιπατητικό της ιστορίας, στην σχέση του χώρου, στη σχέση λόγου μουσικής, αλλά αμέσως μετά τη μικρή διακοπή που θα κάνουμε τώρα, Δημήτρη. Με συγχωρείς γι' αυτό. Περίμενε μισό λεπτό.
0: Περίμενε.
2: Ματίνα, να ενημερώσουμε τον κόσμο λίγο για τις σεισμικές δονήσεις που έγιναν έτσι αισθητές και στην Αττική. Υπενθυμίζουμε, το επίκεντρο είναι στο Μαντούδι, στη Βόρεια Εύβοια. Τρεις τελικά ήταν οι σεισμοί. Η δική μου αίσθηση ότι διαρκώς κουνιέμαι ήταν όντως ρεαλιστική και είχε πραγματική. Ο πρώτος σεισμός 4,8 Ρίχτερ ένα λεπτό πριν από τη μία. Δύο λεπτά μετά τη μία ακολούθησαν άλλοι δύο μετασεισμοί με τον ισχυρότερο Ματίνα. 5,2. Έχει σημασία να αναφερθούμε στα όσα είπε ο Δήμαρχος Μαντουδίου Αγίας Άννας, ο κύριος Τσαπουρνιώτης, ο κύριος Γιάννης Τσαπουρνιώτης, ο οποίος ανέφερε προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή οτιδήποτε άλλο και εκεί ευχόμαστε να μείνει. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο στη Βόρεια Εύβοια, ειδικά στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή κοντά από το επίκεντρο σε Βλαχιά και Δαφνούσα. Είναι συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Μαντουδίου. Οπότε ας τα κρατήσουμε αυτά, να δούμε και στην εξέλιξη του χρόνου αν αναφερθεί. Ελπίζουμε να είναι μόνο υλικές ζημιές και σε επίπεδο κατολισθήσεων και τίποτα παραπάνω.
1: Μακάρι έτσι και εκεί να μείνει το θέμα αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε, Δημήτρη. Μήπως ναι, όμως ναι. Είναι λίγο περιπετειώδης η συνομιλία μας.
0: Έτυχε,
1: αλλά δεν πειράζει. Αλλά επειδή είναι και η ώρα των διαφημίσεων, θα βάλουμε τώρα τις διαφημίσεις για να μιλήσουμε μετά κατευθείαν μέχρι και τις μισή.
0: Έγινε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: αστερόσκονη.
1: First Dates.
2: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
1: Κάθε μεσημέρι στις 4 παρα 25 στο Star.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
1: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
1: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
1: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επανήλθαμε από Μπάρτ με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο συνθέτης και δραματουργός Δημήτρης Καμαρωτός. Ετοιμάζει μια παράσταση στο αρχαίο στάδιο της Επιδαύρου, Άλκηστης είναι ο τίτλος της, τοπίο μετά την υπόσχεση. Είναι πολλά τα στοιχεία που μας προκαλούν την περιέργεια, Δημήτρη. Θέλω να μου πεις λίγο για το πώς αποφάσισες να κάνεις αυτή την παράσταση, θα την πω τώρα για να συνεννοηθούμε, έξω από το αρχαίο στάδιο και όχι σε ένα θέατρο, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, το μεγάλο ή το μικρό, ας πούμε. Καταλαβαίνεις την ερώτηση, είναι λίγο γιατί επέλεξες αυτό το χώρο.
5: Βεβαίως. Είναι μια συγκυρία, γιατί όπως έλεγα ασχολούμαι με το θέμα Άλκηστης και με την τραγωδία για αρκετό καιρό και άλλαζε, ας πούμε, ο τρόπος αντιμετώπισης του κοινωνού και δραματουργίας. Και κάποια στιγμή, φτάνοντας σε αυτή τη μορφή που είναι τώρα, χρειαζόμουν έναν ανοιχτό χώρο για να συνομιλήσει με το κείμενο και κυρίως με τη μουσική. Και αυτό το πράγμα βέβαια δεν απαντιέται εύκολα. Όταν ανοιχτός χώρος εννοώ ένας χώρος που δεν έχει τα όρια ενός θεάτρου. Γιατί και τα...
2: Που δεν είναι θεατρικός, καθαρά
5: είναι
2: θεατρικός.
5: Ναι. Ένα τοπίο, και μάλιστα προσφέρθηκε αυτό το τοπίο, το οποίο είναι πάρα πολύ ιστορικά φωτισμένο και είναι φωτισμένο με την ίαση, με τον ύπνο, το γεματικό κλπ.
2: Με τις θεραπείες στον ευρύτερο χώρο του Ασκληπίου.
5: Του Ασκληπίου, ναι, που περνάμε από εκεί κοντά στη Θόλο και έχουμε μουσική. Και το φεστιβάλ και ο διευθυντής του μου πρότειναν τη χρήση του, που μου είναι πολύ οικία με κάποιο τρόπο, γιατί είχε κάνει και τις Ερμενίδες με τη Στεφανία Γουλιώτη.
2: Ναι, που ήταν αυγή, είχε γίνει εκείνη η παράσταση.
5: Ξημέρωμα.
2: Ήταν ξημέρωμα.
5: Είχε γίνει ξημέρωμα, ναι.
2: Τώρα δοκιμάζεις τη βαθιά νύχτα, ας πούμε, το πιο σκοτεινό ουρανό, έτσι.
5: Είναι ο απόλυτο σκοτεινός ουρανός και είναι συνδυασμός μαζί με τις φάσεις της Σελήνης. Περιμένουμε τη Σελήνη σαν να φωτιστεί ακριβώς την ώρα που θα βγει.
2: Α, πάρα πολύ.
5: Είμαστε
2: ωραία, ναι.
5: Πολύ κοντά στην Πανσέλινο. Είμαστε μια μέρα πριν την Πανσέλινο. Ξέρουμε σε ποια φάση θα βγει.
2: Και έχουμε την Κωνσταντίνα Τακάλου, η οποία αναλαμβάνει το ρόλο αυτής της γυναικείας μορφής που λειτουργεί σαν οδηγός, ας πούμε, έτσι.
5: Μας ξεναγεί σε αυτή τη διαδρομή, που είναι και προσωπική της διαδρομή, αλλά και στο χώρο μέσα.
2: Η Άννα Παγκάλου πώς λειτουργεί?
5: Η Άννα Παγκάλου ακούγεται, ναι, σε ένα μέρος της παράστασης που είναι ένα ηλεκτρονικό έργο μέσα στον αρχαιολογικό χώρο με διάσπαρτα κρυφά ηχεία, που είναι λίγο σαν τα πολύτοπα που έκανε ο Ξενάκης. Και εκεί γίνεται μια ενδόμηχη φωνή της ίδιας, στο οποίο δεν τη βλέπουμε την Άννα.
2: Την ακούμε μόνο.
5: Να αναμειγνύεται με τη φωνή και τις σκέψεις της ηθοποιού.
2: Και έρχεται μετά και το κουιντέτο των εγχόρδων. Και εκεί...
5: Αυτή είναι εγκατεστημένη μόνιμα
2: στο
5: στάδιο που βλέπουμε από πριν. Και φτάνουμε εκεί και τους ακούμε. Στην αρχή παίζουν μια μουσική που είναι μουσική τοπίου. Μας οδηγούν σιγά σιγά μέσω των οργάνων να ακούσουμε το χώρο.
2: Ναι.
5: Έχει κάποιες μικρές επεμβάσεις ο χώρος, είναι ένα ράγκ που έχει τέτοια πράγματα, φυσικούς ήχους, για να τους προσέξουμε. Και μετά πάμε στην full μουσική, όπου εκεί συναντάμε κάποια κλασικά έργα, μεταγραμμένα για αυτό το σύνολο.
2: Μουσικά έργα εννοείς.
5: Κλασικά, από την κλασική εποχή της μουσικής.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά, μακάρι να λειτουργήσουν. Στην ουσία επιδιώκεις μια εμπειρία περισσότερο, νομίζω.
5: Ναι,
2: δηλαδή να λειτουργήσει αυτό σαν μια εμπειρία για τους θεατές, πέρα ίσως και από τα νοήματα της τραγωδίας της συγκεκριμένης.
5: Μπορεί να είναι μια εμπειρία και μπορεί να είναι μια εμπειρία διαφορετική για τον καθένα, ανάλογα τι ανοιχτά κομμάτια έχει για αυτό που θα συναντήσει, θα αισθάνθει.
2: Ωραία λοιπόν, μεσάνυχτα, 26 και 27 Ιουνίου συγκεντρωνόμαστε στο χώρο έξω από το αρχαιολογικό, έξω από το αρχαίο στάδιο της Επιδαύρου, μεσάνυχτα, για να παρακολουθήσουμε αυτή τη σκηνική δράση, περιπατητική κιόλας σε ένα βαθμό. Η διάρκεια της είναι πια?
5: Είναι περίπου 90 λεπτά. Είναι στην αρχή περιπατητική, κάνουμε γύρω στα 200-300 μέτρα και μετά καθόμαστε. Και επίσης το φεστιβάλ έχει ειδικά πούλμαν για αυτή την παράσταση.
2: Ωραία, καλά κάνεις και μας το λες για να λυθεί και αυτό το πρόβλημα της μετάβασης στο χώρο. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία τόσο στην Άλκηστη όσο και στη Μίδια του Μιλιβόγεβιτς και γενικότερα ό,τι καλό κάνεις να το βλέπουμε και να το απολαμβάνουμε πάντα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Γεια σου Ματίνα, ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είσαι καλά, γεια χαρά.

Nova Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στο ΠΑΡΤ, Αλφαρέντιο, με τη Ματίνα Καλτάκη. Λοιπόν, σε άλλη είδηση τώρα, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη στις 12 Ιουνίου θα παρουσιαστεί μια μουσική παράσταση στο πλαίσιο της σειράς Ηχοχρωμίες με τίτλο «Ίχνη στο νερό» και υπότιτλο «Ένας μουσικός διάλογος με την τέχνη του εμπρού». Τι είναι τώρα η τέχνη του εμπρού? Είναι μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης της Οθωμανικής περίοδου που έχει να κάνει με ζωγραφική πάνω στο νερό, όπου η ρευστότητα, τα χρώματα και το εφήμερο μεταφράζονται σε ήχο, και αυτό ενέπνευσε τη Σοφία Λαμπροπούλου, σολίστο κανονάκι, συνθέτρια και αυτοσχεδιάστρια, τον δεξιοτέχνη του Νέη Χάρη Λαμπράκη και τον κρουστό Γιώργο Σταυρίδη να δοκιμάσουν να λειτουργήσουν ως τρίο σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις των τριών μουσικών, επιλεγμένα έργα σύγχρονων δημιουργών, καθώς και θέματα από το ευρύ ρεπερτόριο τόσο της κλασικής Οθωμανικής μουσικής, όσο και της λαϊκής παράδοσης της Ανατολικής Μεσογείου. Τα επιμέρους υλικά συντίθενται και πανερμηνεύονται υπό το πρίσμα της σύγχρονης δημιουργίας που πειραματίζεται χωρίς ενδιασμούς. Στο επίκεντρο της μουσικής πράξης βρίσκεται ο αυτοσχεδιασμός και η διερεύνηση της δυνατότητας μιας εικόνας εμπρού να λειτουργήσει ως οπτικό έναυσμα για να γραφτούν ήχοι και μουσικές αναφορικά με την ομορφιά του παροδικού και τη σχέση ύλης και ροής. Με βαθιά σχέση τόσο με τις παραδοσιακές όσο και με τις σύγχρονες ηχητικές πρακτικές, οι τρεις μουσικοί προσεγγίζουν την παράδοση όχι ως κάτι δεδομένο, αλλά ως πεδίο διαλόγου και πειραματισμού. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, αλλά είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσης. Είπαμε, Ηχοχρωμίες στο Ίδρυμα Θεοχαράκη το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής 12 Ιουνίου.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, στο Pop Art, την εκπομπή για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη. Και τώρα θα μιλήσουμε για τη μεταμορφωτική και τη θεραπευτική δύναμη του θεάτρου με τον ηθοποιό καταρχάς και πλέον σκηνοθέτη και εκπαιδευτή Στάθη Γράψα. Τον πρωτογνωρίσαμε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ως ηθοποιό του Θεόδωρου Τερζόπουλου και στη συνέχεια του Στάθη Λιβαθινού. Στην πορεία των χρόνων, ωστόσο, το ενδιαφέρον του στράφηκε στους τρόπους που οι τέχνες και ειδικά το θέατρο μπορούν να λειτουργήσουν απελευθερωτικά πολλαπλώς ως πεδίο έκφρασης, ενδοσκόπησης και αυτογνωσίας, ειδικά σε σχέση με σύνολο ανθρώπων που ζουν υπό ειδικές συνθήκες ή κρατούμενοι, παραδείγματος χάρη, στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Προφανώς πίσω από ό,τι κάνει κρύβεται η βαθιά πίστη του στην αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό θα τον ρωτήσω πολύ σύντομα. Με χαρά καλωσορίζω λοιπόν το Στάθη Γράψα στο Pop Art με αφορμή την παράσταση «Γίνε», κλητική ενικού της αρχαιοελληνικής λέξης «Υγινή», «γυναίκα», που θα παρουσιαστεί στο σοφρονιστικό κατάστημα γυναικών Ελαιώνα Θηβών στις 13, 14, 27 και 28 Ιουνίου. Αγαπητέ Στάθη Γράψα, καλώς ήρθες στο Pop Art.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Καλτάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και θέλουμε να μας ξεναγήσεις λίγο σε αυτό που προσπαθείς πολλά χρόνια τώρα, ασχολούμενος με θεατρικά εργαστήρια μέσα σε ιδρύματα και φυλακές. Μια διαδρομή ίσως προτού φτάσουμε στο γίνε.
1: Ναι. Δεν ξεκίνησε όλη αυτή η πορεία με βάση το να ανεβάζουμε παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό ξεκίνησε ως μια ανάγκη για να έρθουμε σε επαφή με αυτόν τον κόσμο, τον έγκλειστο, και να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση σεβασμού απέναντί τους, για να κοιτάνε και οι ίδιοι, να μάθουν οι ίδιοι μέσω των τεχνικών του θεάτρου καινούριους τρόπους έκφρασης, ενδοσκόπησης, όπως είπατε.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι περιορισμένοι, δεν σημαίνει όμως ότι έρχονται κοντύτερα στον εαυτό τους. Ζουν μια καταναγκαστική συνθήκη η οποία μπορεί να είναι και αποτρεπτική για κάθε είδους τέτοια, ας πούμε, αναζήτηση εις βάθος του τι συνέβη και πώς μπορεί ένας άνθρωπος αργότερα βγαίνοντας να ξαναβρει τη ζωή του.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το περιβάλλον της φυλακής δεν προσφέρεται για να είμαστε πιο ευάλωτοι και ευαίσθητοι, να δείχνουμε αυτή την εικόνα.
0: Ναι,
1: προτάσουμε,
0: ναι,
1: μια εικόνα σκληρεότητας για να μπορούμε να επιβιώσουμε σε αυτόν τον χώρο. Και επειδή είχα ξεκινήσει στις φυλακές νέων του Αυλώνα εδώ και 16 χρόνια, το 2010, κάπου στην πορεία είχα ακούσει μία ακαδημαϊκό σε ένα συνέδριο να λέει ότι ο νέος βιώνει ένα θάνατο όταν μπαίνει στις φυλακές. Κάνει τα πάντα, την κάθε αίσθηση ελευθερία, σχέση με τον εαυτό του και το προσωπικό του κόσμο. Και ξεκινώντας τότε, κάνοντας και μια αυτοψία στο χώρο των φυλακών, εκεί γνώρισε τον Νίκο τον Αρμένη, που ήταν υπεύθυνος του Δημοτικού Σχολείου τότε στον Αυλώνα. Συζητήσαμε μαζί ποιες ήταν οι ανάγκες. Και οι ανάγκες ήταν να έχουν αυτή την επικοινωνία, την επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο, να ψάξουν το τι συμβαίνει. Μόνο όταν έχω αναγνωρίσει τα βιώματά μου, τα λάθη του παρελθόντος, μπορώ να συμφιλειωθώ και μετά να προχωρήσω.
0: Να προχωρήσω και να βελτιωθώ ή να ετοιμάσω το επόμενο κεφάλαιο, ας πούμε, σε άλλη βάση. Ναι.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Οι έγκλειστοι στην αποφυλάκησή τους έχουν να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό στίγμα.
0: Έχεις κάνει και θεατρικό εργαστήριο με αποφυλακισμένους, έτσι δεν είναι, κατά το παρελθόν?
1: Σωστά, σωστά, λειτουργεί σε μικρότερη κλίμακα.
0: Ναι.
1: Βιέννας, όπως αντιλαμβάνεστε, η προτεραιότητα είναι να βρουν στέγη, να βρουν μια δουλειά, να προσφέρουν ένα κομμάτι ψωμί στην οικογένεια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τότε με το ξεκίνημα τότε στον Αυλώνα ήταν καταλυτικό το ότι λειτουργήσαμε με το σώμα. Ήταν μια άλλη ανάγκη των κρατουμένων εκεί.
0: Ναι.
1: Το να χειριστούμε την αρνητική ενέργεια, να εκτονωθεί μάλλον η αρνητική ενέργεια της φυλακής.
0: Ναι.
1: Και να μπούμε σε ένα διαφορετικό τρόπο έκφραση με το σώμα, κάτι που...
0: Και σε συνεργασία με τους άλλους. Αυτό νομίζω είναι πολύ, πολύ κρίσιμο. Σε συνεργασία με άλλους συγκρατούμενους.
1: Ναι, σωστά.
0: Που και αυτό είναι, προϋποθέτει εμπιστοσύνη.
1: Είναι ταμπού στη φυλακή αυτή η επαφή, η κοντινή επαφή,
0: ναι, ναι.
1: Τα αγγίγματα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα από το εργαστήρι καταφέραμε να μην σκέφτονται, να μην εκλογικεύουν αυτή την συνύπαρξη.
0: Ναι.
1: Και μπήκαμε στο ζητούμενο και αυτό ήταν κάτι που
0: ενθαρρυντικό, αν μη τι άλλο.
1: Το να ζητούσαν.
0: Ναι, ναι. Οπότε αντιμετώπισες κάποια ζητήματα, τουλάχιστον στην πρώτη φάση αμφισβήτησης, ότι ποιος είσαι εσύ που έρχεσαι τώρα να μας πεις τις ωραίες σου ιδέες και να κάνουμε αυτά τα οποία μας λες, ή ήταν εξ αρχής θετική και ανοιχτή?
1: Πάντα, όχι, υπήρχαν και αυτοί που αμφισβητούσαν το τι κάνουμε, όχι εμένα.
0: Ναι, ναι. Τι κάνουμε τώρα.
1: Τι κάνουμε εδώ, τι είναι αυτό ακριβώς. Γι' αυτό δεν έλεγα ποτέ κάνουμε θέατρο.
0: Ναι.
1: Το θέατρο στα ιδρύματα έχει μια κακή έτσι ταμπέλα που λένε, α, εντάξει, ερεσιτεχνισμός, μαθαίνουμε κάποια κείμενα και παίζουμε επαιτειακά σχεδόν μόνο.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν ήταν αυτός ο στόχος. Ο στόχος ήταν να δημιουργεί μια σχέση, όπως είπα και πριν. Εγώ πήγαινα πριν ξεκινήσει το εργαστήρι τότε να με βλέπουν οι κρατούμενοι, να καταλάβουν ότι, να νιώσουν ότι είμαι οικείο πρόσωπο για αυτούς.
0: Ναι.
1: Και μετά να ξεκινήσω. Και λειτουργήσε μέσα από το θεσμό του σχολείου, που είναι απαραίτητο σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Να έχουν ήδη φιλτραριστεί οι κρατούμενοι, οι ενδιαφερόμενοι, να δείξουν την καλή διαγωγή, να δείξουν ότι έχουν δεσμευτεί συνειδητά στο σχολείο, και μετά να δοκιμάσουν και άλλα προγράμματα που νομίζω ότι όλα αλληλοσυμπληρώνονται στην ουσία.
0: Έτσι
1: δεν
0: είναι,
1: δεν είναι κάποιο πρόγραμμα αυτόνομα και από μόνο του.
0: Γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχει και ένας τεράστιος χρόνος που πρέπει να γεμίσει. Και όσο γεμίζει με ευεργετικές δραστηριότητες, είναι πολύ καλό και για τους ίδιους και γενικότερα για την κοινότητα αυτή την έγκλειστη.
1: Μα ο ίδιος ο κρατούμενος, όλη η προετοιμασία που κάνει πριν αποφυλακιστεί, γιατί κάποια στιγμή θα αποφυλακιστεί, μιλήσαμε πριν για το κοινωνικό στίγμα, πρέπει να αποφύγει να αυτοστιγματίζεται.
0: Ναι, ναι. Να θεωρεί αυτόν στιγματισμένο, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή να μην φέρει τη συμπεριφορά της φυλακής βγαίνοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Να, όπως είπατε, να ασχοληθεί με προγράμματα, να εφοδιαστεί με γνώσεις και ικανότητες, και για επαγγελματική κατάρτιση και μια θέση στην εργασία, αλλά και για την κοινωνικοποίησή του. Το θέατρο προσφέρει αυτές τις δεξιότητες που χρειάζεται για να έρθει σε επαφή με κόσμο, να νιώσει ότι ανήκει, να νιώσει ότι είναι ικανός να προσφέρει.
0: Πέρα λοιπόν από όσα δοκιμάσατε με το σώμα και την κίνηση, ο λόγος πώς έρχεται σε αυτούς τους ανθρώπους που να υποθέσει κανείς ότι δεν είναι και πολύ υψηλού μορφωτικού επίπεδου, ή είναι λάθος αυτό που λέω?
1: Όχι, σωστό είναι αυτό που λέτε, γι' αυτό και δεν ήταν
0: δεν
1: το ζητούμενο να πάμε κατευθείαν σε κείμενο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ασχοληθεί με δημιουργική γραφή. Έχουμε γράψει κείμενα σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ας πούμε, στην πρώτη δουλειά στις γυναικείες φυλακές της Θήβας, εκεί που γίνεται το ΓΙΝΕ αυτό το μήνα, ξεκινήσαμε με μια ομάδα γυναικών το 22 και γράψαμε κείμενο. Λόγω του ότι προσφερόταν η σύνθεση της ομάδας να πάμε σε κείμενο.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα, έπρεπε να είμαι πολύ προσεκτικός στο πώς μεταφέρεται αυτό το κείμενο και τι λέει, τι λέμε. Στο ψυχιατρίο κρατουμένου Κορυδαλλού πάλι είχαμε ως κλειδί έφραση το λόγο. Εκεί, λόγω συνθήκων, λόγω αγωγών και
0: περιπλοκών
1: διαγνώσεων, τέλος πάντων,
0: δυσκολεύεται
1: να λειτουργήσει το σώμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και είχαμε στο ψυχιατρίο στις γυναίκες πιο έντονο τη χρήση του λόγου.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, τώρα που είστε στο σοφρονιστικό κατάστημα γυναικών Ελαιώνα, η επιλογή γίνεται μέσα από τα σχολεία που υπάρχουν, έτσι? Ένα σχολείο είναι?
1: Είναι πολλά, είναι δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Υπεύθυνος πάλι ο Νίκος Αρμένης. Κάναμε ένα κύκλο και ξανασυναντηθήκαμε μετά από 16 χρόνια. Από τον Αυλώνα ήταν ο Νίκος στις γυναικείες φυλακές, με κάλεσε και ξεκινήσαμε αυτό τον κύκλο από το 22. Αυτή είναι η δεύτερη δουλειά. Η πρώτη δουλειά έγινε το 23 με τίτλο «Χρυσαλήθειες» και ήταν πιο κοντά ιστορίες των ίδιων των γυναικών που βιώνουν τον εγκλισμό. Κάνουμε και μια μεταφορική εικόνα ως μια αποθήκη με κούκλες παρετημένες.
0: Ναι.
1: Κάνω αυτή τη μεταφορά με τη φυλακή των γυναικών. Οι οποίοι στο τέλος βγαίνουν από την αποθήκη και χαίρονται την ελευθερία τους. Εδώ όμως, κύριε Καλτάκη, μπορώ να σας πω ότι η επικαιρότητα μας οδήγησε στο θέμα.
0: Συγκεκριμένο θέμα, το φετινό.
1: Σωστά, γιατί είναι τρομακτικό να ακούμε αυτές τις υποθέσεις να εμφανίζονται τόσο συχνά.
0: Τις γυναικοκτονίες, λέτε, τις κακοποιήσεις και τους φόνους.
1: Ναι, και οι γυναικοκτονίες. Ναι. Και να μην, και ένιωθαμε προσωπικά, το μετέφερα στην ομάδα και λέω πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Ωραία. Νομίζω η τέχνη σε αυτούς τους χώρους πρέπει να έχει επαφή με την επικαιρότητα. Δεν είναι ο χώρος, ο κλασικός χώρος του θεάτρου που θα ανεβάσουμε ένα κλασικό έργο με ένα ρεπερτορίου. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Δεν πάμε να βρούμε ταλαντούχους ηθοποιούς που ερμηνεύουν. Πάμε να δούμε την αλήθεια, πάμε να βρούμε την αλήθεια τους. Και εδώ η ατομική, τα βιώματα της κάθε κοπέλας είχαν ενταχθεί και έχουν συμβάλει στο συλλογικό μήνυμα της ομάδας. Είναι ένας χορός γυναικών που μιλάει για αυτή την κακοποίηση.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα όμως αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Με συγχωρείς, είναι αναγκαίο να το κάνουμε τώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλήσαμε pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο Στάθης Γράψας, ο σκηνοθέτης που φροντίζει να μοιεί τους κρατούμενους σε διάφορα σοφρονιστικά και άλλα ιδρύματα στις χαρές και στις αλήθειες που μπορεί να προκύψουν μέσα από την ενασχόλησή μας με την τέχνη. Λοιπόν, κύριε Γράψα, για πείτε μου λίγο για το γίνε λοιπόν. Πώς δουλέψατε με τις γυναίκες από το σοφρονιστικό κατάστημα γυναικών Ελαιών Αθηβών? Να πούμε ότι πρόκειται για παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, το είπα ήδη αλλά στο επαναλάβω, και του Φεστιβάλ Αθηνών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντιγκλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και βέβαια τα σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος των Ελαιών Αθηβών.
1: Ναι, βάζοντας το έτσι σε αυτό το πλαίσιο όπως αναφέρατε μόλις πριν, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αρκετά περίπλοκο όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Ιδιαίτερος περίπλοκο.
1: Δύο-τρία υπουργεία που εμπλέκονται,
0: ναι, ναι.
1: Είναι φορείς καλλιτεχνικοί, πολιτιστικοί, σοφρονιστικοί, εκπαιδευτικοί, και θέλει προσοχή στο χειρισμό, θέλει πολύ προσοχή. Αυτό έχω αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια, και από την εκπαίδευση στην Αγγλία που εκεί ξεκίνησε όλο αρκετά πίσω το 2000.
0: Μα έχετε παρακολουθήσει πολλά σχετικά σεμινάρια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, οπότε μπορεί να υποθέσει κανείς ότι κάτι ανάλογο με αυτό που προσπαθείτε εσείς προσπαθούν και συνάδελφοί σας ξένοι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σωστά, σωστά. Και βλέπω, επειδή πηγαίνω και παρακολουθώ τις δουλειές που κάνουν οι συνάδελφοι, ο καθένας έχει έναν δικό του τρόπο που δουλεύει. Κάποιοι χρησιμοποιούν τα κείμενα, τα κλασικά κείμενα. Είναι κλασικά ανεβάσματα παραστάσεων. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τον Έγκλησο πληθυσμό είναι να πάμε να ακούσουμε τις δικές τους ιστορίες, τη δική τους αλήθεια. Εκεί πρέπει να αντιληφθούμε αν είναι συνειδητά εκεί στη συμμετοχή του και δεν υποδίεται κάτι άλλο. Όταν ξεκίνησε αυτή η δουλειά με το ΓΙΝΕ, κάτσαμε και κάναμε μια κουβέντα με την ομάδα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω πριν μου πείτε για αυτή την κουβέντα.
1: Ναι.
0: Η σύνθεση της ομάδας αφορά γυναίκες που έχουν καταδικαστεί για τι πράγμα? Ή τέλος πάντων για ποιο είδους αδικήματα ή κακουργήματα?
1: Να σας πω, κύριε Καλτάκη, είναι κάτι που δεν ρωτάω ποτέ.
0: Ξέρετε γιατί ρωτώ? Γιατί πώς λειτουργεί αυτό σε σχέση με τις γυναικοκτονίες που αναφέραμε? Δηλαδή πόσο η έννοια της ανθρωποκτονίας της αφορά με μία ή με κάποια άλλη μορφή αυτό. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, ότι εντάξει, δεν ρωτώ, δεν...
1: Όταν μπαίνω στην εκάστοτε ομάδα, όπου είναι αυτό, σε οποιοδήποτε από τα κέντρα κράτησης, μένα με ενδιαφέρει το τι φέρνει στη συνάντησή μας εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο είναι εκεί, έχουν κρίνει άλλοι. Το θέμα τώρα που αφορά τις γυναικοκτονίες, σίγουρα έχουν άποψη οι γυναίκες, γιατί δεν είναι μόνο οι γυναικοκτονίες, είναι και οι κακοποιήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Και οι ίδιες έχουν βιώσει την κακοποίηση ή έχουν συμπεριφερθεί κακοποιητικά.
0: Ναι.
1: Απέναντι σε κάποιο άλλο κόσμο. Εδώ είναι που χρειάζεται αρκετός χρόνος να αντιληφθούν το ότι εδώ δεν πρόκειται όμως να προβάλλουμε μια δική μας ιστορία ως άτομα, ως,
0: να δικάσουμε και να κρίνουμε, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Εδώ και έχοντας υπόψη τη συλλογικότητα που πρέπει να έχει μια τέτοια δουλειά, πήγαμε σε μία σύνθεση γυναικών που προκύπτει από τις ενδιαφερόμενες τώρα. Δεν κάνουμε κάποιο casting, δεν επιλέγουμε.
0: Mm-hmm.
1: Όποια κοπέλα δήλωσε ενδιαφέρον για το εργαστήρι μέσω του κύριου Αρμένη θα ερχόταν σιγά σιγά. Αν άτυχε βέβαια, γιατί υπάρχει ένα έτσι επιθετικό κομμάτι και με το σώμα και με την ενδοσκόπηση και με το μοίρασμα ιστοριών, βιωμάτων. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι 13, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν μείνει, είναι αυτές που έχουν αντέξει στους μήνες δουλειάς που έχουμε κάνει μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ανοιχτεί, έχουν εκθέσει κάθε μία δικά της ζητήματα και έχουμε ξεπεράσει, έχουμε κάνει μια υπέρβεση, θεωρώ, γιατί έχουμε αφήσει το προσωπικό στίγμα πίσω και έχουμε πάει σε μια συλλογικότητα, σε ένα πιο ομαδικό πνεύμα, σε ένα χωρικό, θα πω εγώ, ένα χωρικό γυναικών.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο δυναμισμός σε αυτή την ομάδα, γιατί καμιά φορά είναι και ποιος μας μιλάει για την είδηση, ποιος μας λέει αυτό το νέο.
0: Και μόνο η κατάσταση και η συνθήκη φορτίζει ιδιαιτέρως αυτό που θα δούμε στις 13, 14, 27 και 28 Ιουνίου. Από ό,τι μαθαίνω, είναι γεμάτες οι θέσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα να την παρακολουθήσει κάποιος άλλος μέχρι τότε. Είναι σωστή αυτή η πληροφορία?
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, νομίζω ευτυχώς είμαστε sold out. Δείχνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τέτοιες δράσεις, για τέτοια εγχειρήματα που είναι λίγο έξω από το δρόμο αυτό που αναμένει.
0: Ναι, το συνηθισμένο και τον συμβατικό. Και ίσως να σας πω κάτι, ίσως μέσα σε αυτή την γενικότερη δυστοπία για την οποία μιλούμε όλοι ότι είμαστε μέρος της, ίσως τελικά η ίδια η δύσκολη κατάσταση να αφυπνίζει μέσα μας την ανάγκη της αλληλεγγύης, να τη δεχτούμε και να τη δώσουμε.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι κάτι που για μένα προκύπτει τώρα το τελευταίο διάστημα και από τον Dogtag, την περσινή δουλειά του φεστιβάλ και ακόμα πιο πίσω στη Θεσσαλονίκη που έκανα μια δουλειά στα Διαβατά, ότι αυτό που παρουσιάζουμε πλέον με τις ομάδες μέσα πρέπει να έχει αυτό που αναφέρεται για την αφύπνιση της συλλογικής συνείδησης ως κοινωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι μας κάνουν ένα μάθημα, ξεπερνάνε όλα τα εμπόδια του εγκλισμού, και έρχονται απλόχερα, γενναιόδωρα, να καταθέσουν δικά τους έτσι, ψυχικές έτσι, στιγμές ναι. που μας, μας ταρακουνάνε και πρέπει να ταρακουνηθούμε λίγο με αυτά που συμβαίνουν.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να φεύγουμε από αυτές τις παρουσιάσεις και να λέμε «Οχ, κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να αλλάξουμε». Ναι. Ας είναι και αυτά τα μικρά μικρά στιγμιότυπα. Δεν θα το δουν πολλοί, θα το δουν αυτοί οι λίγοι που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τις παραστάσεις, αλλά μην ξεχνάμε, πρόκειται για τα κατάστημα κράτησης. Δεν είναι ζητούμενο να κάνουμε
0: παραστάσεις για να έρχεται ο κόσμος, έτσι είναι. Ναι.
1: Βέβαια, πρέπει να σεβαστούμε το χώρο, τους κανονισμούς και το πρόγραμμά του χώρου και επίσης υπάρχει και η συνέχεια βέβαια πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε εσείς από ό,τι καταλαβαίνω βρίσκετε τόσο ενδιαφέρον που μάλλον εκεί θα εστιάσετε τη δραστηριότητά σας και στο μέλλον, έτσι.
1: Μα,
0: δεν σας λείπει το συμβατικό θέατρο μέσα σε εισαγωγικά το συμβατικό. Έχετε βρει...
1: Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει. Όχι, κάθε μέρα βρίσκουμε με μια ομάδα. Κάθε μέρα της εβδομάδας βρίσκουμε σε κάποιο κέντρο κράτησης με διαφορετική ομάδα. Και αυτό με καλύπτει, με γεμίζει.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
1: Την ανάγκη που έχει ο απέναντί μου να δοκιμάσει κάτι, να μάθει κάτι καινούριο για τον εαυτό του. Και αυτό είναι και μια επίσης πρόκληση για μένα να σταθώ απέναντί του και να του προσφέρω όλες τις γνώσεις τις δικές μου, να γίνει συνάντηση μαζί του. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να λάμψει, μπορεί κάποια στιγμή να θέλει να μοιραστεί αυτό το δικό του με κάποιον άλλον. Μετά σκεφτόμαστε αν αυτό μοιράζεται αυτή η δουλειά. Ναι, σίγουρα έχουμε κάνει παράσταση. Είναι η 16η παράσταση, αν δεν κάνω λάθος, που κάνει το ΕΠΑΚ. Αν σκεφτούμε 16 παραστάσεις από 2-3 φορές σε κάθε παράσταση, έχουμε κάπου 30-35 παρουσιάσεις.
0: Είναι σημαντικό και είναι ακόμα πιο σημαντικό στην προοπτική του χρόνου, εφόσον θα συνεχιστεί και καλά κάνει και το Εθνικό και το Φεστιβάλ και υποστηρίζουν αυτές τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες.
1: Δεν μένουν στο περιθώριο. Είναι πολύ τυχερός, κύριε Καλτάκη, που το Εθνικό Θέατρο στηρίζει αυτό το εργαστήρι πλέον από το 2008.
0: Χρειάζεται αυτή η προστασία που δίνει ο μεγάλος πολιτιστικός δημόσιος οργανισμός. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, εύχομαι καλή δύναμη, να είστε πάντα δημιουργικός και πάντα αλληλέγγυος. Ευχαριστούμε για όσα προσφέρετε. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι καλό γίνεται κάπου στην κοινωνία αντανακλάται στο σύνολό της με κάποιο τρόπο. Και εύχομαι όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για όσα μας είπατε. Και θα έρθουμε να δούμε και την παράσταση. Βεβαίως, εγώ ανήκω στους τυχερούς που νομίζω θα τα καταφέρω. Να έρθω στο σοφρονιστικό κατάστημα. Λοιπόν, να είστε καλά και πάλι κάθε καλό, κύριε Γράψα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς.
0: Καλό απόγευμα.

0: Αλλά η ώρα έφτασε 13:59 και το Pop-Art ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2. Μείνετε στον Alpha Radio 989 για το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και στη συνέχεια για την εκπομπή του.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Μεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
8: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
7: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
8: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

Εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

Αλφα Πάτρας 94,4.